0: Where'd everybody go?
1: Cosmos Jazz.gr.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουρίδες επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί και με κλείσιμο του στενού Μπαμπ Αλαμπαντέμ σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολάχ στα νότια της Βηρυτού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβαση του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1 και 37 ώρα Ελλάδας στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 6,1 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους έως 3 μέτρα σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας, καθώς και της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότατη δόνηση μεγέθους έως 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι. Φέρεται δε να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Στο Κόσοβο, όλα δείχνουν νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι στις εκλογές, ωστόσο θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης. Στην Αρμενία, νικητής των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και σήμερα πολλά να συζητήσουμε, καθώς έχουμε ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι, νέο σεισμό 3,5 ρίχτερ στην Εύβοια στις 3 το βράδυ και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ λίγα 24 ώρα πριν φτάσουν στην πολυπόθητη συμφωνία στη Μέση Ανατολή φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά η κατάσταση με πυραυλικές επιθέσεις. Έχουμε όμως και καταπληκτικές ιστορίες, όπως αυτή του Τούρκου Υπουργού, που εύχεται να γίνει νομάρχης στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για να λάβει την απάντηση του Ισραήλ για την αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν και οι υπουργοί του. Ακόμη ένας έμπορος στη Λαϊκή στην Καλαμάτα μηνύει εφοριακούς για εσχάτη προδοσία για να αποφύγει, όπως καταλαβαίνετε, το φορολογικό έλεγχο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Γνωστός στιχουργός ονομάζει το ΣΥΡΙΖΑ Ταβέρνα τα Τρία Αδέρφια, αλλά και τα κόμματα που προέκυψαν μπεργκεράδικο, θέλοντας να περιγράψει τις εξελίξεις και τις περιπέτειες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα ότι όλο και συχνότερα φαίνεται να ρέπουμε προς την υπερβολή ως κοινωνία και περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάρτε για παράδειγμα την είδηση που έγινε μόλις χθες γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις ή να γελάσεις. Πρόστιμο επιβλήθηκε 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σωστή επιλογή, μια πολύ σωστή απόφαση. Βεβαίως, τώρα ως προς το ύψος του προστίμου, εκεί πέρα θέλει πολύ συζήτηση. Βεβαιώθηκαν λοιπόν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τώρα, προφανώς, από εκεί που ήταν ατιμόρυτες αυτές οι πράξεις και από εκεί που δείχναμε το κακό μας πρόσωπο ως κοινωνία, περάσαμε στο άλλο πλαίσιο, ότι βάζουμε εξοντωτικά πρόστιμα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί. Είναι πολύ, πολύ σωστή η απόφαση της αρχής του δικαστηρίου που επέβαλε ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τσουκτερό πρόστιμο, το οποίο όμως να μπορεί να πληρωθεί. Αν τώρα πιστεύει κάποιος ότι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 270.000 ευρώ και μάλιστα του βάλαμε και 300 ευρώ γιατί δεν είχε κάνει την ηλεκτρονική σήμανση. Θυμίζω τώρα, για να καταλάβουμε το τραγελαφικό του πράγματος, ότι σε περίπτωσης απώλειας ενός παιδιού από λαθασμένη διάγνωση ή επέμβαση γιατρού, η καταδίκη είναι συνήθως λίγες μήνες φυλακή, που συνήθως εξαγοράζεται για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν φτάνει καν τα 10 χιλιάρικα και πολύ σύντομα ο γιατρός είναι πίσω στη θέση του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λίγο να τα εξετάσουμε, να μην φεύγουμε από το ένα άκρο και πάμε στο άλλο. Πάμε στους σεισμούς, που χθες ταρακούνησαν και την Εύβοια και την Αττική. Είχαμε 3 ισχυρούς σεισμούς χθες, 4ος τα ξημερώματα, 4,8 ήταν ο πρώτος, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,3 και είχαμε την ισχυρότερη δόνηση, η τρίτη 5,2 ρίχτερ. Το πρωί στις 3 η ώρα είχαμε τον σεισμό των 3,5 βαθμών. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Και ο καθηγητής στο Απιθύτα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο Κωστέης Παπαζάχος, έκανε λόγο για απανοτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δυνατονίσεις όμως εκεί δεν προκαλούν ανησυχία. Βεβαίως είχαμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Αργύρη Λιάσκο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες στην Δαφνούσα, υπήρξαν μεγάλες ρογμές σε ορισμένα σπίτια, αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν. Τώρα, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκάνας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν μια ασθενής δόνηση. Ο χώρος έχει δώσει αρκετούς τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι. Είναι ρήγμα που ξέρουμε, δεν έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει. Σύμφωνα με τον κύριο Γκάνα, η περιοχή δεν έχει γίνει σεισμός ποτέ πάνω από 6 ρίχτερ, δίνει συνήθως 5 με 5,5 ρίχτερ.
κύριος Γκάνα ζήτησε να ελεχθούν παλαιές κυριοσικίες στην περιοχή Προκόπη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των τριών σεισμών. Λοιπόν, αλλά και ο Θήμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες δονήσεις. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, στην Καρδίτσα και αλλού. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών. Αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα, είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σήμερα θα είναι κλειστά όλα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στο Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά όμως θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ανά πάσα στιγμή, μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας τη μεταδίδουμε. Πάμε στον καιρό. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα πάντως συνεχίζεται η αστάθεια και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Θερεάς, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις περιοχές Μακεδονίας, μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην κεντρική και δυτική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία σε αυξημένες τιμές σε σχέση με την εποχή, στους 33 με 34 στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα είναι καλός ο καιρός και καλοκαιρινός και ασφαλώς ως προς τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά τμήματα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, χρονιά της πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς με πληρώνα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, στα τέτοια μέρα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του El Greco δηλαδή, και με τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν τότε, έγιναν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Steven Saunders. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τις κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 έρχεται στη ζωή ο Τιμ Μπέρνερς, ο Λί, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Μας γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα από τη Στέλλα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Πήρα τις προηγούμενες ημέρες δύο μηνύματα. Κατά σύμπτωση αφορούν και τα δύο το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο είναι από τον Αποστόλη, από το κέντρο της Αθήνας. Μου γράφει ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορώ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε γειτονιές και βλέπω κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών και δεν κατανοώ το λόγο της κοπής. Η τακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησα παρατηρώ συνεχώς νέες απώλειες δέντρων στην Πειραιώ, στην Πατησίων, στους δρόμους Κυψέλης και του Πολυγόνου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του κέντρου. Τα κόβουν γιατί ενοχλούν, σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδιοι βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία. Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Γιατί ενοχλούν, σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδιοι βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία. Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Αποστόλη μου, εμείς θα το θέσουμε.

Dakar. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα τα προωθήσουμε όλα στο Δήμο Αθηναίων και ελπίζουμε να σας έχουμε απαντήσει στις επόμενες ημέρες. Πάμε στα αθλητικά. Χθες είχαμε μία ακόμη φιλική ήττα της Εθνικής από την Νεανική Ιταλία. Είναι το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι όπου η Εθνική Ελλάδος έμεινε χωρίς νίκη. Η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε 13.000 φιλάθλους στο αγώνας και συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026. Με τον ίδιο σχηματισμό, 3-4-3, αλλά με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι κατέβασε μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικία στα 20,9 έτη και γυρότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα. Η Εθνική με τον Αλέξανδρο Κυριαζίδη να κάνει ντεμπούτο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον η Εθνική στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς στην League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως χθες είχαμε μια συγκλονιστική εξέλιξη όσον αφορά τον Κρίστιαν Έριξεν, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε καταρρεύσει από πρόβλημα στην καρδιά. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο και αυτό που είναι συγκλονιστικό πέρα από την εξέλιξη είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου και αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού, την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα. Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια λοιπόν της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Δανία και την Ουκρανία πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσα στο χορτάρι, παίκτες, προπονητές και βοηθοί από τις δύο ομάδες έσφασαν στο σημείο και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο κύκλο γύρω του προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να το σταθεροποιήσουν. Πραγματικά μια συγκλονιστική, μια ανθρώπινη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη νέα περιπέτεια του Κρίστιαν Έριξεν. Σε περιπέτεια όμως έχουμε μπει και όσο ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκεί που ήμασταν έτοιμοι, που ο Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον διεμήνυε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, είχαμε χθες κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξημερώματα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουρίδες της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου αμέσως να του πει να μην ανταποδώσει τα πύρα. Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Βέβαια, φαίνεται ότι και η παρέμβαση που έχει δυνατότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποια όρια, καθώς οι δύο πλευρές δεν υπακούν πάντοτε. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά εβδομάδα συνεχών επιθέσεων. Τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ενδεχομένως και να είχαμε υπογραφή συμφωνίας. Άρα, μάλλον κάποιοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτή τη συμφωνία και μπήκαμε ξανά σε αυτή την κλιμάκωση. Θα επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, όπως καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν για την υπερεργασία, τις υπερορίες και την εκτενή επασχόληση αλλά και την εργασία σε αργίες. Όπως προκύπτει τώρα από την Εργάνη, από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, οι αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία αυξήθηκαν στα 328 εκατομμύρια το 2024, από το 2024 σε 455 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 126 εκατομμυρίων, 127 εκατομμύρια ουσιαστικά ή 39%.

Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Μάλιστα υπάρχει και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας που θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. Είναι μια προσπάθεια και για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της καταπολέμησης αδήλωσης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Είναι η πρώτη πιλωτική φάση, θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται ο τομέας υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και οι κλάδοι υποστήριξης, της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη πιλωτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου του 2026 και περιλαμβάνει κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητες γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Τώρα, όλα αυτά πολύ καλά είναι. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, κυρίως από τον επισητισμό και τον τουρισμό, ότι κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες ήδη έχουν βρει ένα τρόπο. Πηγαίνει ο εργαζόμενος, περνάει την κάρτα του κανονικά, νομίζει ότι έχει κάνει το χρέος του απέναντι στην Εργάνη, όμως αντί το σήμα να πηγαίνει στην Εργάνη, να πηγαίνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει κάνει ο επιχειρηματίας, που στη συνέχεια αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή δηλώνει αυτό που θα πρέπει να φαίνεται νόμιμο, ενώ ο ίδιος κρατά αρκετές ώρες παραπάνω τον εργαζόμενο. Θέλει έλεγχο αυτή η καταγγελία, που την κάνει επίσημα, την κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, ο κ. Γιώργος Χότζογλου. Θέλει να το εξετάσει το Υπουργείο, πρέπει να το εξετάσει το Υπουργείο, να δει αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά στις εταιρείες αυτές που κυρίως το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και, και στον επισητισμό. Και χρειάζεται ο έλεγχος, βεβαίως, πολλές φορές δεν φτάνει. Χρειάζεται να παίρνει και άλλα μέτρα. Φάνηκε αυτό σε έναν επεισοδιακό φορολογικό έλεγχο που έγινε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Σημειώθηκε ένταση το Σάββατο, όταν τοπικό κλιμάκιο ελεγχτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε πάγκο πολιτή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι ελεγχτές προσέγγισαν τον πάγκο λοιπόν ενός πολιτή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές του ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως σε όσους είχαν ήδη ελέγξει. Η συνέχεια όμως ήταν επεισοδιακή. Ο άντας αντέδρασε έντονα, έβαλε τις φωνές και λέγοντας μάλιστα σύμφωνα με τις περιγραφές, δεν έχω ταμιακή, δεν είστε φορεία, είστε εταιρεία, ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγχτών, αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων πως οι ταυτότητές τους είναι πλαστές. Λοιπόν, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γρήγορα ξέφυγε, πήρε διαστάσεις. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, παρακολούθησε το φρουντέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγχτές κάλεσαν την αστυνομία, αλλά και όταν η αστυνομική έφτασε στη λαϊκή, ο πολιτής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έχουμε ξεφύγει λίγο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, όταν τα ακούνε αυτά καθημερινά, όταν βλέπουν κάποιους άλλους που θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, να λένε να το έχουν σχεδόν στο στόμα το καθημερινά την εσχάτη προδοσία, λογικό είναι και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, ο επικεφαλής των ελεγχτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, είπε ότι ο ελεγχόμενος αφισβήτησε την υπαλληλική του δραστηριότητα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο, παρότι όπως υποστηρίζεται του επιδείχθηκαν τα προβλεπόμενα έγγραφα, και έτσι ο πολίτης κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό 4,2 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Καταγράφεται λοιπόν κοντά στη λίμνη Εύβοιας και παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή με κλειστά τα σχολεία όπως είπαμε, εκτός από αυτά που είναι για τις Πανελλήνιες στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε σε τόσο μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε νέες ζημιές. Είχαμε και νωρίτερα τα ξημερώματα, μια ακόμη δόνηση, η μεγέθους 3,5 ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Αυτά στην Ελλάδα. Για τις Φιλιππίνες είχαμε ένα τεράστιο σεισμό 7,8 ρίχτερ με ένα νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες έως τώρα και μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππινών που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Ορισμένος αριθμός κτίριων κατέρευσε, κάποια σπίτια έγιναν επίσης συντρίμμια, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση είχε υπολογιστεί στους 8,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων. Έκτοτε έχουν περάσει βεβαίως οι 3 με 4 ώρες που χρειάζεται το τσουνάμι. Υπάρχει την προειδοποίηση, ωστόσο μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να μην εκδηλωθεί, δεν έχει πλήξει ακόμα τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν έως ακόμη και της Ιαπωνίας. Υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι εκεί το τσουνάμι, θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, ένας Τούρκος υπουργός ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ του απάντησε, είχαμε σφοδρή απάντηση από το Ισραήλ, αντίδραση. Προκάλεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος σε ένα ξέσπασμα έθνικο πατριωτισμού εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια μέρα νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς, απάντησε με ιδιαίτερα χυμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τσιφτσί υποστήριξε όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί και είπε τη φράση αυτή που προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού Υπουργού. Ο Τούρκος Υπουργός επέμενε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. Πιστεύω, είπε, ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες όπως και στο παρελθόν. Αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε ένα πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να εξάγει την κρίση την εσωτερική που υπάρχει και με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από πολιτικούς, στρατιωτικούς αναλυτές. Λένε απίστευτα πράγματα. Μιλάνε ακόμη και για νησιά που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη. Για τα πάντα, προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να εξάγουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Οι δηλώσεις πάντως αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, όπου ο οποίος του είπε ότι προς τον Τούρκο Υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι διαλυμένη η σταυροφορική αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν είπε Ισταμπούλ, είπε Κωνσταντινούπολη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε όσους λένε αν και πόσο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Πάντως, ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κρίμα που δεν μάθατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος. Και συσεργάζεστε για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης. Αυτά λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συνηθίσει υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να μεγαλώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι ο Λευκός Οίκος μετά τη Γροιλανδία, θα θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από το Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική του συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γιατί τώρα θέλει τα νησιά Τσάγκος. Η Βρετανία είχε παγώσει τη διαδικασία επικύρωση συμφωνία για την παραχώρηση κυριαρχία των Τσάγκο στο Μαυρίκιο το Φεβρουάριο, με τα πιέσεις, από τι πιέσει που είχε ασκήσει ο Τραμπ, και τότε υποστήριζε ότι πρόκειται για μια πράξη μεγάλη ανοησία. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιο είναι σύμμαχο τη Κίνα και του Ιράν, ενώ άξιο αναφορά είναι πω το αρχιπέλαγο βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Downing Street σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί κύρια λύση για το Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη δεν έχει συζητηθεί το τίμημα που θα χρειαστεί για την αγορά των νησιών Τσάγκος. Και όλα αυτά γιατί η στρατηγική θέση του Ντιέγκο Γκαρσία τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B2 Spirit. Και κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στο Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε τον δρόμο για κατασκοπία από τη θάλασσα. Τώρα, η Βρετανία έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει τα νησιά στο Μαυρίκιο και συνέχεια να καταβάλει περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατηγικής βάσης για 99 χρόνια. Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρύλε στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε για την τρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι συμμετέχουν. Γιατί μετακινεί το Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από την Αμαλίας. Λοιπόν, ακίνητα, 5-1 ανοιχτές πληγές του χρηματολογίου, στα 1,68 εκατομμύρια τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Και από την ομάδα μπάσκετ τελική πράξη τρίτη σε κλίμα έντασης, Ρολάν Γκαρός, η δικαίωση του Αλεξάνδρ Σβέρτζρεφ. Ολυμπιακός πατάει γκάζι για το σχεδιασμό και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 ή τα μάθημα από την ελληνική σκουάτρα Τζούρα. Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Οι καραμπόλες και τα σενάρια για τα ονόματα για το μήνυμα ανασχηματισμό. Μάλλον μετά την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί, που θα γίνει η πολιτική γραμματεία και θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, θα είναι ο νέος γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη. Την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ΣΥΡΙΖΑ, Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσει ενοικίων, ο Χάρης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικό της εθνικής στη φιλική Αγκαρία. Ελεύθερος τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων στους 153 ευρώ, αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυμα ανασχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. ΑΔΕ, το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000. Και στα πολιτικά, η γραμμή Φάκελου και η Γεωργή Φάμελου, συγγνώμη, και η Γεωργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει Τσίπρα χωρίς όμως κωδικό χάρτη ένταξης. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία δίνει το στίγμα το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλή Ελλάς. Λοιπόν, κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανά για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κύβος Ερήθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημίες και ακατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων για διαστημικές τεχνολογίες και βαρύ οικονομικό κόστος των 100 πρώτων ημερών του πολέμου, ο απολογισμός.

Θα κλείσουμε όπως πάντα με τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση. Είπαμε βροχή δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καταγράφει κάποια μεγάλη ανατροπή όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Καταγράφει όμως μια μεγάλη ανατροπή στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων που παρουσιάστηκε από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστασης της Ελλάς διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες στο 31% μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16,4% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά τους σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού με 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνο ένας στους 4 ψηφοφόρους του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει στο 30,8%, Ελλάς 15,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9%, το Πασόκ 10,3% με απώλεια 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα παλιά κόμματα. Μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό κατά 1,4 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι αναλυτές στη ΜΑΡΚ εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της Ελλάς και της Ελπίδας μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθεται να το πράξουν. Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες μετρήσεις. Η μέτρηση βγάζει 8 κομματική βουλή, ωστόσο η φωνή λογικής που μπαίνει οριακά στη βουλή είναι στο 3,7 στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εταιρεία μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή του στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολύ ή αρκετά σίγουροι είναι το 85,9% και το 13,9% δηλώνει ίσως και να αλλάξω. Ή και καθόλου σίγουρος με την επιλογή του. Ακολουθεί με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9% η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν την ελληνική λύση 48,3%, Πλεύση Ελευθερία 40,7%, Πασόκ 35,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 33,6% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 25,2%. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα ή όταν δει τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία να θεωρήσει υπό το βάρος της λογικής της χαμένης ψήφου και να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να το ενισχύσει στην προσπάθειά του να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα, η ΜΑΡΚ επιχειρεί μια σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνησης της ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από το 11-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς θα είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα. 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας, το 41,8% από αυτήν την ομάδα, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο 34,8% και του Πρωθυπουργού που είναι ακόμη ψηλότερα στο 35,3%. Την ίδια στιγμή, ένας στους 5 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δεξαμενή περίπου 2 μονάδων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μόλις ένας στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στεγάζει την ομάδα της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που αντικειμενικά μειώνει στη μία μονάδα τις δυνατότητες των ισορροών στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον ότι ένας στους 4 πολίτες της αδιευκρίνησης ψήφου αυτοποθετείται στο κέντρο, ενώ στη δεξιά τοποθετείται το 7,5%, στην κεντροδεξιά το 14,1%, στην κεντροαριστερά το 12,7%, στην αριστερά το 10,7%, ενώ σχεδόν ένας στους 3 δηλώνει χωρίς πολιτική ταύτιση. Στην πρόθεση ψήφου, η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 17,3% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία 16,5%, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά.
Μετρήθηκε από την εταιρεία επίσης η πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές των κομμάτων είναι μικρές, με την Μαρία Καρισιανού στην πρώτη θέση με 14,4, την Ελλάδα στη δεύτερη με 12,3, τη Νέα Δημοκρατία με 10,9 στην τρίτη θέση, Πλεύση Ελευθερίας 10,5, Ελληνική Λύση το 9, Πασόκ στο 7,4 και Φωνή Λογικής στο 5,6. Την Ελλάδα δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8 των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το 6,8 του ΠΑΣΟΚ και το 6,7 της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα Τσίπρα έχει εισρωές 10,1 από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Το Σάββατο είχαμε και την κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την ένταση που επικράτησε, υπήρξαν ελιγμοί, υπήρξαν δημιουργικές διατυπώσεις και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκανε μια απόφαση πολύ σημαντική βάσει της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η εισήγηση λοιπόν εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μπροστά στην τεκτονική αλλαγή που επέφερε η ίδρυση της Ελλάς και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε, χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Τώρα βεβαίως καταγράφηκε και ισχυρή άποψη της αντιπολίτευσης, κυρίως με τους κύριους Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά, την Ρένα Δούρου. Φαίνεται λοιπόν ότι θα περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτής της τακτικής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τις επόμενες ημέρες, ήδη αρκετά στελέχη έχουν παραιτηθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν την είσοδό τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα περιμένουν να δουν τώρα πώς θα, τι θα κάνουν και οι υπόλοιπα στελέχη. Ακούγεται, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι 3-4 βουλευτές θα ήθελαν να φύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα το δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι ή θα αναξαρτητοποιηθούν, θα περάσουν μια περίοδο αποστασιοποίησης και στη συνέχεια θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη συμπαράταξη, έχοντας βέβαια παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα όπως είναι το προαπαιτούμενο.

Όλα αυτά βέβαια τα σχολίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Νίκος Μωραΐς, ο στιχουργός. Είπε τα τρία αδέρφια που έγιναν δύο αδέρφια και στη συνέχεια όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν σαν ένα μπεργκεράδικο και παρακαλούν τώρα να πάνε στο καινούριο μαγαζί, λέει, για να γίνουν σερβιτόροι. Καστικό χιούμορ από τον στιχουργό, τον Νίκο Μωράιτη, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη, και τώρα βεβαίως νομίζω ότι έχει αποστασιοποιηθεί από όλους και βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε αρχικά πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αναχαιτίστηκαν οι πυράβλοι χωρίς θύματα και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, το Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν αναστολή. Οι φρουρίτες Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1 και 37 ώρα Ελλάδος στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου της Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά τη χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα απόψε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ μετά την σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργάζονταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξουδετέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας έτσι την πολιτική κρίση στη χώρα. Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, το tablet σας ή τον υπολογιστή σας, και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίτεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη πρέπει να είναι στην παραγωγή σήμερα, μαζί με την Μαρία Κόντου φυσικά. Η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου, η Δε Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλένομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη, μισό λεπτό, θα φορτώσει, ναι. Λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949 σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, η νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995 σαν σήμερα η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Καταορισμένος, από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία, πάντως πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μπερδέψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι. Σήμερα βγάζουμε από αλλού εκπομπή.
1: Από το παλιό μας στούντιο.
0: Από το παλιό μας στούντιο. Από τον τρίτο όροφο. Διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το εργοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Φάγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι. Εγώ σοπάν. Το 1916 ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953, σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το www. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Ναι, εντάξει. Αυτός. Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 τον Βόλτερ Χάν, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας την έλεγε. Την παραμάνα. Άκου τώρα που να φανταστεί αυτός τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Το 1962 πέθαινε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Ιώλας. Ναι. Κορυφαίος συλλέκτης, γκαλερίστας, Εντάξει, έγινε στην ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας σας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει αίθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως της περιοδικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό πράγμα.
0: Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει,
0: και
1: στις
0: Φιλιππίνες. Έκανε 7,8 στις Φιλιππίνες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τώρα δημοτικά
0: τα. Τα δημοτικά θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικά οι πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Αυτό μαθαίνω. Γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Ωραία σουβλάκια έχει εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε, δεν θέλανε να πάνε οι άνθρωποι.
0: Μες.
1: Δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια
0: τους. Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ, έχει έκδοση για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι, ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Ωραία. Ναι, θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Άμα... Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε.
0: 7,8. Στην και αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθ.
0: Που ήταν μαμούθ.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω εγώ, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6,
0: μακριά από
1: τέτοια
0: μας.
1: Πράγματα.
0: Μακριά από εμάς.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και προσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουν.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι τη Αλληνή, τη Μάρκος.
0: Τη Ημέλητα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Ούτε ο.
0: Ποιο χέρι.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζονται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Είχε εκενωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνάς το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το είπα. Καλά, τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε, ναι. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μην δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ. Τώρα εδώ βάραγε πριν επιτέθηση του Ιράν. Δεν θα κάνει αντίπεινα τώρα.
0: Τι να λέμε. Ωρε, παιδί μου.
1: Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, παιδιά.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κτλ. Μα ούτως ή άλλως το λέγαμε από την Παρασκευή. Γενικώς είχαν όλο διαρκώς τζατζαρίσματα. Παρά την αυτή τη συμφωνία και χειρίας, η οποία παρατείνεται διαρκώς, ας πούμε, από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα έχει. Δηλαδή, μύριζε ότι κάπου το πάνε, ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε, παιδί μου, το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα άρχισε η αυτό έλεγε.
1: Ναι,
0: δεν με ακούς.
1: Βλέπω τον κύριο. Όχι, σε πέτσε, ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επίθεση.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρίζ και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί σε έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, άμα θα τα καλά νέα, μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμούς στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15, συννεφιά και συννεφιά, αλλά 15 βαθμούς, έχουμε ξεφύγει από το. Πάει, χειμώνας τέλος. Δηλαδή, πήραμε τον αποθαρό μας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Η κυρία Μαρία πήρε άριστα από τη διευθύντρια στο παιδαγωγικό κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Από εδώ και πέρα μπάνιο στη θάλασσα μετά το σχολείο.
1: Αυτά μπράβο. Είναι.
0: Ησυχάσατε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 18 βαθμούς. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Πάντως γενικά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
0: Καθόλου ήσυχο δεν ήταν.
1: Καθόλου ήσυχο. Mm. Δηλαδή είχαμε μέχρι και σύλληψη μέλους της Χαμάς.
0: Τρομοκράτη.
1: Αυτό, τρομοκράτη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος. Άκουγα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχότανε.
0: Για να πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και στη Γερμανία, γύρισε εδώ.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει,
0: ναι,
1: σε ένα ξενοδοχείο,
0: ναι,
1: στην Κρήτη. Και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να τεινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
1: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν.
1: Το
0: έχει ξανακάνει στο City of Poros. City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα ετοιμαζόταν για καινούριο. Κάποιοι
1: τα
0: λένε,
1: ίδια και τα ίδια.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε,
1: ναι,
0: είναι τώρα, αύριο, θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα τα ταχυδρομικά. Από πού τα πάρει
1: αυτό
0: το τεμού, τα παρήγγειλε.
1: Τα εκρηκτικά. Έρχονται έτοιμα.
0: Όχι. Έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
1: όχι, λέω.
0: Φέρε μου λίγο νίτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνη. Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νίτρο γλυκερίνη.
1: Αυτά, ήταν να τα κάνει την Τρίτη, μωρέ. Τώρα, μήπως υπερβάλλουμε λίγο.
0: Εμείς υπερβάλλουμε.
1: Όχι, λέω.
0: Αφού υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του και τα λοιπά. Λένε οι πληροφορίες της
1: αστυνομίας. Και λες, σου έρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεσαι τρεις μέρες να το μοντάρεις.
0: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
1: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
0: Και έχεις και έχεις την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λύστο πάλι.
1: Σου
0: κάτι
1: έκανα λάθος. Και λες,
0: ναι,
1: δεν μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω. Τόσο δά. Βασανίστηκα. Δύο φορές τόλισα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και του είχαν έρθει λοιπόν και θα τα ένωνε, όπως βλέπουμε σε επικίνδυνες αποστολές. Μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς ήταν, Μακγάιβερ. Ο Μακγάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
1: Αποδείχθηκε, ναι, ευτυχώς Άβερελ και με.
0: Μην το λες Άβερελ τον άνθρωπο.
1: Ό,τι θέλω θα τον πω. Άμα ήθελα να τεινάξω τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν.
0: Τώρα,
1: της ύποπτης κινήσεις.
0: Εντάξει, αυτό έγινε βεβαίως επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: επειδή
1: είναι
0: επικοινωνούσαν,
1: ναι,
0: ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά, γιατί τους
0: είχαν την ίδια εκπαίδευση.
1: Να τους πω, Βερέλ. Τι να τους πω, ας πούμε.
0: Μα στη Μαλαισία.
1: Έλα, φίλε, τα άλαβες. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγανε στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριγλυκερίδες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμάς, ας πούμε, στη Μαλαισία. Κοίτα να δεις Χαμάς.
1: Παντού έχει
0: Χαμάς. Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
1: Παντού.
0: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή είπες ήταν πλούσιο.
1: Πλούσιο, είχε και πλούσιο πολιτικά, βέβαια.
0: Είχε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
0: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι.
1: Ποιος
0: διαφωνώ. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουφ. Γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι.
1: Ποιος
0: διαφωνώ. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης, επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτζ, Ταμπρίζ και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30

0: Έλα. Θες να συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε, ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Okay. Νομίζω ότι ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος. Την εντύπωση. Αν δεν είσαι σίγουρος,
1: είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πού νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξύνετε παλιές πληγές. Το θέμα είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο, βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες από τις οποίες βρήκαν και στόχο. Δηλαδή, εξεράγησαν στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε είναι μία ζουμία μου τώρα. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε μπει.
0: Καλά, το Ιράν ποτέ δεν ήθελε, ούτε αποδεδειγμένα δηλαδή. Πάντα προσπαθούσε να δυναμητήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Και στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό παρελθόν. Και στο μακρινό, μπορούμε να πούμε άπειρες περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν θέλει
0: την ειρήνη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος μας ξαναπήγε.
0: Εντάξει,
1: μας
0: ξαναπήγε,
1: ναι.
0: Γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: δεν
0: πράγμα.
1: Έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας του θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, ναι. Γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε για τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι. Την πεπατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα γίνει. Λοιπόν.
1: Πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες.
1: Ναι.
0: Θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε. Στην ώρα τους.
1: Αφού δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα.
0: Περίμενε, μη βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα. Θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε. Ναι. Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myelas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Ναι. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Ναι. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε ότι είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως θα έχει.
1: Μήπως θα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή τη Κατερίνα. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν τα βλέπουμε, δεν απαντάμε. Παντούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Λοιπόν,
0: όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αποφάσισαν να πάνε ο Πολάκης Σιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν. Δεν τους
1: θέλουν αυτόνομη πορεία.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Θέλουν να γίνει. Υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία ενεθέτω χρόνο. Αλλά θέλουν όμως να.
0: Και έναν οδικό χάρτη.
1: Εξασφαλίσουν ότι, ναι, θα κατέβει αυτόνομο το, ναι, ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε. Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η εισήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο στις εκλογές, προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο με βάση την εισήγηση του κ. Φάμελου είναι. Τι καλός ο
0: εκλογές, φάμελος, φάκελος.
1: Τι καλός ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι, ναι. Σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι, ναι. Οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Εντάξει. Και άλλοι υπουργοί του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, και αυτοί. Και αυτοί
0: υπουργοί του. Ήταν και στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Σωστό. Πάρα πολύ στενοί. Ναι. Ποιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρίαση. Γιατί, εντάξει, τώρα,
0: τώρα διακοπές.
1: Διακοπές τώρα. Ναι.
0: Πού να τρέχεις.
1: Ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι. Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανανίδου και εσάς, πώς λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Α, καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο. Γεια σου, Κόκλε. 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε. Ναι. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν.
0: Τα βλέπεις.
1: 16 ναι. Καλά είναι ακόμα, ναι. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Ναι. Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Πήγε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός.
1: Ναι.
0: Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σε έναν αχυρώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με.
0: Τρακτέρια.
1: Ναι, αυτές τα.
0: Και ήταν λοιπόν εκεί και με αυτό ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτός ήταν εκνευρισμένος, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξανασυνεχίζουνε. Και κάποια στιγμή που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει. Εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει. Δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουε το τσικ-τσικ.
0: Ναι, δεν ναι. Ήταν τσικ-τσικ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέω. Το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο, βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτή τη δημοσιογράφη από τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελής. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή.
0: Δεν τ' άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει το παιχνίδι με.
1: Νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές ήταν
0: το
1: 2000.
0: Είχε γίνει νοθεία.
1: 16,
0: ναι, ξέρω, εγώ, γίνει
1: το 20, το 20 ναι. Έγινε νοθεία από τον Biden. Με ποια στοιχεία το λέτε αυτό.
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Αυτό. Ναι. Εκεί είναι που
0: ας το σταματήσουμε εδώ γιατί αρκετά άκουσα.
1: Εξεράγει.
0: Ναι, έτσι τα πήρε. Ναι, γιατί του πάνε για τις εκλογές. Γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρεμβολή, παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έφαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια. Και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, ναι. Που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο,
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια, διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκοσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου.
0: Ναι.
1: Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως. Δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι
0: είναι
1: αστείο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και αυτό πρέπει λέω, να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον.
0: Έλα μου,
1: αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτο. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνουν στην Άγκυρα να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκοσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει. έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ,
0: Μπελαρά,
1: και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί για συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία, ναι, που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν, τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα, και αυτό θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία,
1: ναι,
0: γιατί η άδεια μητρότητα, ενώ η άδεια μητρότητα μπορεί να πάρεις, είσαι δημόσιος υπάλληλος,
1: ναι,
0: και ιδιωτικός φαντάζομαι, και μπορείς να πάρεις άδεια μητρότητα, είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Mm. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς. Για τους, που και αυτοί δημόσιοι είναι, επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία είναι.
0: Ναι.
1: Υπό μία είναι.
0: Ναι. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη η πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές, έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι,
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε εγρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Δεν είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος.
1: Ναι. Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος, ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα
1: δηλαδή
0: κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Μα το σου λέω τώρα.
0: Πέκτο στη βεράντα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και αυτές που έχω και εσωτερικό χώρο, ρε
0: Κατερίνα. Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες, στη βεράντα σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Ναι. Και στη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανίχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε. Να,
0: ναι,
1: πω και.
0: Τόμπολα, που λέει και Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Οι Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή. Αυτό μας έμεινε τώρα, μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχανε μουδιάσει οι Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπα να ξεσκουριάσουνε,
0: ναι,
1: στουκασίδι το κεφάλι.
0: Καλά τώρα. Αυτό είναι συντονισμένο τώρα. Δεν είναι τώρα.
1: Και τη Φωτεινή τη αρέσουν τα σχόλια που κάνει εδώ τον Τραμπ, ειδικά η χρειά τη φωνή όταν μιλάει εδώ τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα. Δεν
0: θα έρθει τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ.
1: Θα
0: δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το ότι θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλο. Δεν ξέρω ποιο το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι
0: ναι,
1: θα έρθει για τη σύνοδο,
0: ναι,
1: του ΝΑΤΟ. Οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα,
0: ναι,
1: θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι, ναι, το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίσης που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: ήταν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, τον Κρίστιαν Έριξεν.
1: Ναι,
0: ο Κρίστιαν Έριξεν. Έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι. Δεν
0: ξέρω, μου φαίνεται. Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία και δηλαδή δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον εφορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον, με τον Έριξεν και αυτή την απορία που έχουμε κι εμείς, που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρεσάρισμα και πολύ αυτό, τρέξιμο, ναι, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα, ε.
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος, ναι, παίκτης. Το 2021, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κόντεψε
1: να πεθάνει,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε λίγα για 5 λεπτά. Ναι. Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν όλοι έναν, ναι, κλειό γύρω του, ναι, για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι, ναι, λιπόθυμο, ναι, στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε,
1: ναι,
0: ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απεινιδωτής. Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που
0: αυτό,
1: είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης και απεινιδωτής. Δηλαδή, ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα
0: καινούργιο. Δεν ξέρω, είναι για να παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, όσο σπουδαίος και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλους σπουδαίους σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι αντικατάστατος, ρε παιδί μου, και ότι δεν έχει βρεθεί άλλος που να μπει στη θέση του, ας πούμε, και να μην.
0: Μα ο άνθρωπος παίζει στη Wolfsburg τώρα. Ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη Wolfsburg, ακούω.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Wolfsburg, αν έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμό.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο και τέτοια λαοσύναξη, μάζοξη, ας πούμε.
0: Ναι. Φοβερό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο,
0: ναι,
1: κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνται και δεν στέκουν.
0: Ναι.
1: Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες δηλώσεις.
0: Πήρε θέση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν.
0: Ναι.
1: Η δήλωσή, ναι, του ήταν κέντημα.
0: Ναι, ναι. Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ναι, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον, αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις, αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου, δύο, άντε δύο. Γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, θα τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι.
0: Τα πήρε.
1: Που τη βγάζαν βίντεο.
0: Ήτανε στο Μανχάταν,
1: ναι.
0: Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει, προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ναι. Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες,
1: ναι,
0: ξαφνικά, και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα.
1: Δεν
0: το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο μυαλό μου κανένα δύο-τρεις άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, γύρισε και είπε, αφήστε τα κινητά, μπορεί και να μην έχει άδικο, και ζήστε τη στιγμή.
1: Μπράβο. Το λένε πολλοί αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με το κινητό θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα. Θα μου πει άμα τη ζήσεις.
0: Όχι, μπορεί να μην την ξαναδεί. Εγώ δεν το ξαναβλέπω.
1: Ποιο?
0: Όσες φορές έχω τραβήξει, δεν έχω ξανακάτσει να δω μετά.
1: Εγώ ξέρεις πόσες φορές. Δύο βιντεάκια τράβηξα από τη συναυλία των Coldplay, ας πούμε. Τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα. Το ξέρεις το αυτό. Το... Λοιπόν, μου τα εμφανίζει και λέω: κοίτα άκου, να δεις.
0: Ναι. Το Confessions 2, ναι, η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
1: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
0: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé, το έκανε η Taylor Swift, το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
0: Κοίτα, το YouTube,
1: ναι,
0: έχει επανέλθει δυναμικά.
1: Το YouTube.
0: Ναι, ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
1: YouTube,
0: πολύ, yeah, πολύ δυναμικά.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων, ναι, έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
0: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πυράβλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι λυγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως, εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: 7 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ο μήνας έχει 8. 8 Αυγούστου. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων, των πανελλαδικών, των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Δίνουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Και ξεμπερδεύουν.
1: Και μετά πάμε για μπάνια.
0: Και μετά θα αρχίσει το πόσα μπάνια έκανα, πόσα παγωτά έφαγα.
1: Έμανε.
0: Αυτό τα λένε μικρότερα παιδιά.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαμοληθούν από εδώ και πέρα. Θα κάνουν τις διακοπές τους. Άλλοι θα δουλέψουν. Άλλοι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά τους. Απαλλαγμένοι από το.
1: Και μπράβο τους.
0: Θα έχουν μια αγωνία περιμένοντας τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, εντάξει, θα σας ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεγαλύτερος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ήταν 4,3 Ρίχτερ εκεί με επίκεντρο την περιοχή που επλήγει στην Εύβοια. Και έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, έτσι, από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού, των μεγάλων μάλλον σεισμών.
0: Κάποιοι εκ των σεισμολόγων που άκουγα χθες λέγανε ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να περάσει λίγος χρόνος, για να δούμε γιατί
1: αυτό,
0: ο συγκεκριμένος σεισμός, δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δώσει και λίγο μεγαλύτερους, δηλαδή έχει δώσει μέχρι και 5,5.
1: Τέλος πάντων, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, είναι ακόμα πιο επιφυλακτική. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός είναι στο αστεροσκοπείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια παρένθεση, και εγώ ακόμα μετράω τα παγωτά, να ξέρετε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Πώς έχεις φάει μέχρι τώρα?
2: Τώρα βέβαια τα μετράμε για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να τρώμε πολλά.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να φάσεις, εντάξει. Για πες, τι λένε στο αστεροσκοπείο?
2: Λοιπόν, είμαστε στον αστερισμό του Εγκέλαδου. Είμαστε βεβαίως μόλις μία μισή ώρα μετά την τελευταία σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την περιοχή του Προκοπίου. Βεβαίως τα μηνύματα παραμένουν ως έχουν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους σεισμολόγους, αλλά υπάρχει και ένα καθησυχαστικό ύφος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα βαίνουν καλώς, όπως θεωρητικά έχουν αναλύσει, αλλά βεβαίως έχουμε και μεγάλη σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι. Μετά το 5,2 που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 110 σεισμικές δονήσεις. Α, βέβαια, πολλές από αυτές είναι μικρές, έτσι. Από 0,5 μέχρι 3,7 ήταν οι ισχυρότεροι, μέχρι το 4,3 στις 5 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως μας ενημερώνουν, είναι μέσα στα προβλεπόμενα, μέσα σε αυτό που
0: είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας. Αυτό έτσι είναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Διονύση, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Βέβαια, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το 5,2 θα είναι ο κύριος σεισμός. Όπως ανέφερες και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το 5,2 θα είναι και ο κύριος σεισμός. Αν μου επιτρέπεις, θα πω ότι μου θυμίζει λίγο Σαντορίνη η σεισμική ακολουθία.
0: Χωρίς
2: να είμαι ειδικός, έτσι, δεν το λέω αυτό. Απλώς έτυχε να βρεθώ στο νησί για την αντίστοιχη αυτή υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, επειδή είπατε και για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν αυτές τις εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις εκεί στην περιοχή.
0: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια.
2: Αυτό ακριβώς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι κλειστά, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις τους. Βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής περιμένουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Είχαμε περίπου 10 σπίτια στο Προκόπη, 15 στην Δαφνούσα, τα οποία είχαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει και μάλιστα και η σημείωση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι όσοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι πέτρινα επί τους ουσίες, είναι τα παλιά παραδοσιακά μας σπίτια, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 48 ώρες, διότι αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνετε, δεν έχουν αντισεισμική προστασία. Είναι σπίτια τα οποία, ναι μεν, έχουν χτιστεί πολλά χρόνια πίσω, αλλά δεν είναι και της τεχνολογίας η οποία
0: Δεν υπήρχε τότε αντισεισμικός κανονισμός για να
1: το είδαμε τώρα, το είδαμε και από τα πλάνα που έστειλαν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε την τυχοπία πως είναι φτιαγμένη, που είναι σοβατισμένο και μέσα είναι πέτρα το σπίτι.
0: Και σε κάποια σημεία οι πέτρες αυτές έχουν πέσει και έχουν δημιουργηθεί και κενά ή τρύπες, ας πούμε, από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Βλέπεις. Έχει γίνει διαμπερές το δωμάτιο, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και καταγράφουμε. Εσύ μένεις εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Σταθερός.
2: Κατά πάση πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, είμαι εδώ σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Σπύρο,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημερίζουμε.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν ο συνάδελφος στο αστεροσκοπείο και από εκεί μας μετέδωσε.
0: 110 μετασυσμοί, παιδιά. Εντάξει, το είπε και ο Σπύρος. Κάποιοι ήταν 0,5, 0,8, 1,2. Οκ. Αλλά είχαμε και 4,3 σήμερα το πρωί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δύο φίλοι παρατηρητικοί, ναι. Ο κύριος Αστρατής και ο κύριος Δημήτρης. Πρόσεξαν ότι είπα κατά λάθος ότι σήμερα είναι 8 Αυγούστου.
1: Αυγούστου
0: και,
1: είπες.
0: Και μου λένε, μάλλον
1: δεν το πρόσεξα καν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κι εγώ. 8 Ιουνίου είναι, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη, λάθος. Με συγχωρείτε. Ο Στρατής από τον Άφλιο ο ένας και ο Δημήτρης. Και μου λέει, μάλλον βιάζεσαι να φύγεις για διακοπές. Όχι. Δεν είναι αυτό. Άλλωστε, 8 Αυγούστου εδώ θα είμαι εγώ. Η Κατερίνα θα λείπει.
1: Άλλος θα λείπει.
0: Εγώ θα είμαι εδώ. Καλημέρα στον κύριο Τηλεμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 18 βαθμούς. Την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε κι εσείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Ποτυχείο, που λέει, εσείς έχετε σεισμούς. Εδώ είχαμε κυριακάτικες περιπολίες. Μας δείχνει κάτι φωτογραφίες από τον ουρανό, μας στέλνει στο Messenger, που είχαν περάσει από πάνω αεροπλάνα και έχουν αφήσει αυτή τη λεπτή γραμμή που κατά κάποιους μας ραντίζουν, μας ψεκάζουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: 24.
1: Εντάξει.
0: Θα φτάσει εκεί, θα τριανταρίσει.
1: Ανατολή είναι. Ανατολικά είναι οι άνθρωποι. Τι δεν θα είναι τώρα, δεν θα έχει ζέστα. Είχε πάντως το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν αφόρητη η κατάσταση, αλλά έξω μου είπαν, γιατί χτες δεν βγήκα από το σπίτι καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι την Κυριακή, δηλαδή, πέρναγε τους 35.
0: Κάποια στιγμή όμως το μεσημερό απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έβαλε έναν αέρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Είναι εκεί την ώρα που εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές στη Φτιώτιδα και λοιπά και τα λοιπά. Γρήγορα βέβαια τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά τέλος πάντων έχει την σημασία.
1: Μου άρεσε και αυτή η ιστορία με αυτόν τον τύπο που ήταν που κατηγορούνταν για δολοφονίες στην Αυστραλία. Ζούσε εδώ στο Αίγιο και τον βρήκανε μετά από 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του, ας μην το πω, αλλά το όνομά του είναι λίγο παραπέμπει σε ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τον...
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καθόλου.
1: Αυτός ο τύπος, λέει, τον πιάσανε χθες στο Αίγιο. Και στο σπίτι του βρέθηκε τόξο με 5 βέλη, 5 μαχαίρια, 13 κινητά τηλέφωνα. Και αυτός ο άνθρωπος εκκρεμούσε, λέει, ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και το άκου τώρα, τον ευρήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και ζούσε εδώ, λέει, με τον πατέρα του και μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, σύζυγος του ήταν, δεν ξέρω τι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάντως είχε ένα οροπλοστάσιο. Είχε. Αυτός λέει από το Σίδνεϊ, αυτός ο τύπος, έκανε λέει ένα λάθος το οποίο ήταν μοιραίο. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σπίτι του, πήγε να δώσει ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας. Αλλά έχουν τα πια συστήματα οι αστυνομικοί, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Το παρακολουθούσαν.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή πηγαίνει για δουλειά Ξιδερένια, καλοστέριωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μαρία σε ρωτάει πού θα πας διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Μου λέει εγώ θα είμαι Σύρο. Εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ να ρωτάει εμένα.
1: Δεν ξέρω, Μαρία,
0: ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε εξελίξει εδώ που βλέπεις. Έχουμε πράγματα. Α, τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Έμαθα για το κόμμα Καριστιανού. Ότι έχουν βρει γραφεία.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα είναι στην Αιώλου.
0: Ναι.
1: Και όχι. Μέχρι τα...
0: Στην Αιώλου έχει ένα ωραίο με λουκουμάδες. Ναι. Μην κάνουν έξωση στους λουκουμάδες μόνο. Ναι, για πες.
1: Όχι ρε παιδί, ναι. Μου. Λοιπόν, στην Αιώλου και επίσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα έχουν και έτοιμο το πρόγραμμα.
0: Το
1: πρόγραμμα του κόμματος. Το πρόγραμμα, δεν ζητάγαμε, λέγαμε που το πρόγραμμα, που το πρόγραμμα.
0: Καλά, κι άλλα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
1: εντάξει,
0: ωραία,
1: να μην
0: ωραία,
1: το πω.
0: Ωραία, βέβαια, καλά.
1: Να μην πω ότι έχω πληροφόρηση.
0: Πολύ καλά κάνεις και λες.
1: Αφού έχω
0: και...
1: πληροφόρηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι να κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να δούμε προγράμματα στο ένα, όργανα στο άλλο, προσωρινά ή μη.
1: Ναι.
0: Ναι. Να έχουμε θεματάκια.
1: Ναι, σου λέει από το Τσίπρα, την Ελλάς. Δεν ξέρω πώς θα το λέω αυτό ακόμα.
0: Η Ελλάς.
1: Δεν ξέρω αν το είπα πριν. Λένε απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class.
0: Το είπες πριν.
1: Το είπα το first class. Το first class το παντάξει.
0: Το είπες πριν.
1: Νόμιζα δεν το είπα. Και ταράχτηκα. Δεν ξέρω. Είναι Δευτέρα.
0: Είναι Δευτέρα, είμαστε σε άλλο στούντιο.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε, ναι,
1: είμαι
0: είμαστε
1: λίγο αποσυντονισμένη.
0: Έξω από τα νερά μας.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Εντάξει, τα ακούνε και αυτοί που δεν μπορεί να ανοίξουν το ραδιόφωνο μετά τις 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έτσι είπανε να ξέρετε. Δεν υπάρχουν θέσεις first class στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχει πάντως τζόγο.
0: Εννοείς με τα πολιτικά.
1: Ναι, θα έχει.
0: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το άλλο το κόμμα που θα βγει, δεν θα βγει, του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γενικώς εγώ δεν πιστεύω θα κάνει τίποτα φοβερές ανακατατάξει, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια σημασία και ένα ενδιαφέρον.
1: Και εγώ πιστεύω αυτό που λες εσύ.
0: Τι?
1: Για το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι αν το κάνει, τέλος πάντων, αυτοί που θα τον ψηφίσουν είναι αυτοί που ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη.
0: Μα δεν νομίζω θα πάρει από τον.
1: Ναι, αυτό
0: από
1: λέω.
0: Αυτό, ναι, αυτό θα
1: λέω.
0: Πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: λέω.
0: Θα πάρει, ναι, από άλλα κόμματα που ήταν στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιό χώρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί εικάζω εγώ με βάση αυτά που βλέπω και ξέροντας και εν πάση περιπτώσει.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία έχει εξελίξει.
0: Όσο την ξέρω.
1: Ναι, γιατί την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτόν έχει προτείνει. Είναι ο Κυριακός Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Εντάξει. Καλοδεχούμενες. Ενδεχομένως.
1: Ναι, αφού φεύγει, θα φύγει από την Υπουργή
0: Μεταφορών.
1: Από κάποιους
0: θα είναι καλοδεχούμενες, από κάποιους άλλους δεν θα είναι καλοδεχούμενες. Επειδή είπες τώρα για τον κύριο Κυρανάκη. Επειδή είπες για τον κύριο Κυρανάκη, άκουσα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, γιατί τώρα έχουμε αυτό τώρα. Πρέπει να μάθουμε τους αναπληρωτές
1: εκπρόσωπους. Τη Ελλάδα.
0: Γιατί έτσι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή εξαφανίστηκε κι ένας από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Βγήκε μία η οποία πριν είδα στο Πασόκ. Και τώρα έχει πάει ένα πληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, η οποία είπε δεν μας αξίζει ή δεν μας ταιριάζει ο κύριος Κυρανάκης. Άλλου κόμματος είναι. Άλλου κόμματος είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δηλαδή θέλω να πω τις Νέες Δημοκρατίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αρχή εδώ πέρα, όπου το ένα κόμμα δεν μπαίνει στα εσωτερικά του άλλου κόμματος. Γενικώς δεν τα σχολιάζει, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ,
1: ναι,
0: μπήκανε όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν μας αρμόζει, ναι, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ναι.
0: Λέει η Ελλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτό που θα εκλέξουν Τετάρτη. Οκ. Okay. Απλά, ναι, είναι αξιοσημείωτο και έτσι το επισημαίνω.
1: Ναι, γιατί είπε,
0: ναι,
1: ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Κυρανάκης στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Α.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: το συζήτησα με ανθρώπους που καλύπτουν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν το ξέρω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Να το δούμε.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Να το δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Και δεν βάζουμε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε τι.

0: από αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα, από αυτό το περίφημο θόλο του Ισραήλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια αναζωπήρωση για τα καλά, δηλαδή ξαναπήρε φωτιά η περιοχή και φοβόμαστε ότι έπεται συνέχεια. Φοβόμαστε, ναι. Το απευχόμαστε μετά δελιγμίας, ναι. Αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
0: Πάμε για τίτλους συνδέσμους, πρέπει να πούμε για τίτλους συνδέσμους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια afestival.gr.

0: rockandmore.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Would you dance?

0: I can be your hero baby, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιανού καλλιτέχνη είναι.
1: Ενρίκε Ιγκλέσιας, Διονύση, για όνομα του Θεού.
0: Να δούμε ποιος θα είναι ήρωας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει κάποιος ήρωας στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι ο κύριος Φάμελος, ή θα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να κατέβει αυτόνομο το κόμμα στις εκλογές. Κόντρα στην απόφαση της πλειοψηφίας, η οποία απόφαση της πλειοψηφίας λέει εντάξει, είμαστε δίπλα με τον Τσίπρα μαζί. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μας πει το ρεπορτάζ. Μας είχε πει ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είχαμε καμία καινούργια διάσπαση, ας πούμε. Είχαμε. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μετράμε τις εξελίξεις στον αυτό το χώρο με τις διασπάσεις. Αυτό,
1: από πάντα είναι αυτό.
0: Εκεί μας έφεραν, ναι.
1: Τι μας έφεραν εκεί, γιατί δεν ξαναγίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, επειδή έχει ξαναγίνει. Για πες λίγο το ρεπορτάζ από αυτή την συνεδρίαση και το τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βαγγέλη.
2: Θα σας πω μόνο δύο σκηνικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ως εικόνα αλλά και ως μια πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σωκράτης Φάβελος εκ του βήματος ανακοίνωνε την πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει, να ενισχύσει και να συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από κάτω ακούστηκαν πολλές φωνές «Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Η δεύτερη εικόνα ήταν, έβλεπα πρόσωπα σκυθροπά, κλειμμένα, απογοητευμένα και από πολλούς άλλους πρόσωπα αισιόδοξα, κεφάτα, με τελείως διαφορετική διάθεση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άρα μιλάμε για χάσμα. Αυτό, το χάσμα είναι υπαρκτό. Ναι. Έστω και αν δεν αποτυπώνεται με το 70% ας πούμε, που υπερψήφισε την άνετος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο.
2: Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, μπήκανε οι τίτλοι τέλους. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορετική προσπάθεια, αν και το σύριαλ θα συνεχιστεί.
0: Αυτό γιατί παρέπεμψαν τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το Σεπτέμβριο, τι θα αλλάξει ή τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχουν γίνει δεκτοί ή δεν θα έχουν γίνει δεκτοί από τον κύριο Τσίπρα, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει στην πορεία μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι απαραίτητα, υπάρχουν 3-4 κενά, ναι, τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά. Να ξεκινήσω από το σημαντικότερο που είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλίου.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ταυτόχρονος οι βουλευτές όμως απελευθερώνονται, εκείνοι οι βουλευτές που θέλουν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνονται και στις συνεντεύξεις τους θα το λένε πλέον ανοιχτά και ευθέως.
0: Ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Το τρίτο είναι...
0: Είναι αυτό που λες, κατεβάζει ρολά το κόμμα χωρίς να το ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η εξήγηση προς τις νομαρχιακές επιτροπές, τις οργανώσεις, τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό απαιτείται μια εξήγηση. Το τέταρτο και κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτή την εισήγηση δεν κατεβαίνει ως κόμμα στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η συμβολή, η ενίσχυση, η σύμπραξη
0: με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και καταψηφίστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τους τρεις προαναφερθέντες περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αυτό καταψηφίστηκε, άρα αυτό έχει λήξει. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό όμως θα πρέπει να υποθεί για να σταλεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προς τις οργανώσεις.
0: Ναι.
2: Το πέμπτο είναι ότι η μειοψηφία, ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα που συνεχίζει τη λειτουργία του δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει ο τίτλος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ όχι σε ψηφοδέλτιο αλλά ως ύπαρξη στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Α, στο... στις δημοσκοπήσεις επί του παρόντος και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: γιατί
2: όχι στις δημοσκοπήσεις, δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Εννοώ στην πολιτική σφαίρα. Θα υπάρχει.
0: Ναι. Θα αιωρείται, ναι. Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, είδα και μια σφήνα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, είπε θα παίρνετε κανονικά την. Θα δεχτείτε να παίρνετε κανονικά την επιδότηση, την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά να δουλεύετε για ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και δεν ρώτησε το Φάμελο αυτό και ρώτησε το Δούρου και τον κύριο Πολάκη.
0: Γιατί αυτοί είναι που θέλουν να μιλούν περί αυτόνομης πορείας.
1: Δούρου και ο Πολάκης δεν άλλαξαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Κασελάκη.
0: Αυτό που σου είπα, ακριβώς αυτό που λέω.
2: Απλώς απαιτούνται οι διευκρινήσεις σε σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα, μια ακόμα εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια είναι η αντικατάσταση του κυρίου Καλπάκη, του πρώην γραμματέα του κόμματος, όπως και του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να απαιτείτε να υπάρχει γραμματέας όταν το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές. Γι' αυτό λέω, η απόφαση είναι, δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ότι θα συνδράμει, δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα συνδράμει στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί εκ της μειοψηφίας τώρα, από σήμερα, απαιτείτε και ζητείτε από τον κύριο Φάμελο να φέρει προς το κόμμα την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όμως. Διότι θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν ασχολείται, δεν σχολιάζει και δεν μετέχει στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
0: Αφού εγώ άκουσα χθες την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς να κάνει παρέμβαση για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει για τον ποιο θα βγάλει γραμματέα, για τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα αυτά είναι ανθυπολιτο λεπτομέρειες.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχει ούτε first class υποψηφιότητα.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν αυτό. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ούτε ήδη συμφωνημένες θέσεις υποψηφιότητων.
0: Αυτό φαντάζομαι απαντάει και σε αυτό που γράφεται και λέγεται ότι η κυρία Αχτσιόγλου έχει ήδη, γι' αυτό παραιτήθηκε και από βουλευτής, έχει ήδη κλείσει ότι θα πολιτευτεί με την
1: Ελλάς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάει και σε αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει κανείς δεν είναι δεδομένος με αυτή την έννοια.
2: Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το δούμε μέχρι το τέλος. Να δούμε μέχρι το τέλος πόσο καθαρό θα είναι.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχουν, όχι συμφωνηθέντα αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται από σήμερα κιόλας μέλος του κόμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.
0: Μάλιστα.
2: Και μόνο αυτή η φράση είναι ένα μήνυμα προς εκείνους που θέλουν από σήμερα να γραφτούν μέλη του κόμματος. Όχι ως κόμμα, ως πρόσωπα. Ο Διονύσης, η Κατερίνα, ο Βαγγέλης, λέω τα δικά μας ονόματα.
0: Έτσι, ναι,
1: καλά κάνεις.
2: Για να μην πω άλλα ονόματα.
0: Δηλαδή, άμα θέλει. Θα πω εγώ, γιατί τέτοιο είμαι, με έχει πει προβοκάτορα. Οπότε θα πω εγώ. Αν θέλει δηλαδή ο κύριος Φάμελος να γραφτεί στο νέο κόμμα, θα πρέπει να δηλώσει στο ELAS.gr ότι γίνεται μέλος του κόμματος. Αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό.
2: Προσέξτε.
0: Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος. Οποιοδήποτε. Ναι.
2: Όχι. Όχι.
0: Όχι
2: εν ενεργεία βουλευτές.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, μάλιστα.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, που έχει πει από την αρχή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πει.
1: Πρέπει να παραιτηθεί, σου λέει, από βουλευτή.
0: Έχει πει ότι είναι πρόθυμος να. Δεν έχει παραιτηθεί. Προς το παρόν δεν έχει.
1: Για να το κάνει, πρέπει να, σου λέει.
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί, μάλιστα.
2: Η μόνη που έχει παραιτηθεί ως πρώην βουλευτής είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Ουδής άλλος. Άρα, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Κεδίκογλου, που είπες πριν, να εγγραφεί ως μέλος, δεν θα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κόφτη η πλατφόρμα.
2: Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ένα καθαρό μήνυμα, όχι μόνο απέναντι σε άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου ότι να το επαναλάβουμε, να το δούμε αν θα είναι καθαρό.
2: Να το πω λίγο πιο καθαρά. Αν, ας πούμε, ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί θελήσει να γραφτεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ναι. Ένα στέλεχος, ένα μέλος, ο ψηφοφόρος, οποιοσδήποτε πολίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως βεβαίως πολιτικής κατευθύνσεως, ή αν είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δυνατόν. Το μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή
0: να είναι βουλευτής.
2: Να είναι βουλευτής και να κάνει προσπάθεια να
0: μπορεί,
2: γραφτεί.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να γραφτεί και στο άλλο κόμμα, δηλαδή να είναι σε δύο κόμματα μέλος, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι σε δύο κόμματα. Αυτό είναι, λογικό και κατανοητό. Δηλαδή δεν θα είναι και από τη δικιά του προσωπική.
1: Πώς ξεγράφεσαι από ένα κόμμα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
2: Πώς ξεγράφεσαι? Η διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό είναι το δηλώνεις στην οργάνωση στην οποία αντίκεις.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κανένα τέτοιο κύμα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα το δούμε.
2: Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες που είπαμε, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πολύ σοβαρές εξηγήσεις επί της προχθεσινής αποφάσεως, για να διευκρινιστούν, και θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου προοπτικά μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Πότε θα γίνει αυτό? Κατά τη γνώμη μου πάντα θα αφαιθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εν της πράγμασης να λυθούν όλα τα ζητήματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του θέρους όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις απέναντι στον κύριο Φάμελο, αλλά και συνεχείς συνεντεύξεις, ας το δούμε και αυτό ως εικόνα, βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με τον Αλέξη Τσίπρα, και βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, είναι πολύ ενδεικτικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ευρύτερος αυτός χώρος, ότι θα είναι ένας βουλευτής που θα δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω θα γράφει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει παρευθεί κτλ. Και θα λέει θα πάμε όλοι με τον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ένας εκ των βουλευτών, αυτόν που έλεγε εγώ υποστηρίζω τον Τσίπρα, εσείς υποστηρίζετε τον Μητσοτάκη κτλ. Και του λέγανε μαζί δεν λέτε για το Φάμελο, ο Φάμελος δεν είναι αρχηγός σας, και είχε μπλοκάρει. Ναι. Θα βλέπουμε τέτοια σκηνικά από εδώ και πέρα. Θα είναι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά θα υπερθεματίζει υπέρ του κυρίου Τσίπρα, υπέρ ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι από τα σημεία των καιρών και είναι ενδεικτικό.
2: Όπως και θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Ένα κόμμα που πιθανότατα δεν θα κατέβει σε εκλογές όμως.
1: Μα εντάξει, αυτό είναι.
0: Θα είμαστε μέχρι τις επόμενες. Θέλω να πω, θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Και αυτό απαιτείται να υπάρξει διευκρίνηση, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, μεν προχθές ανακοινώθηκε ότι θα συνδράμουμε όλοι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανακοινώθηκε επί του τυπικού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, τεκμέρεται.
2: Τεκμέρεται.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν
0: πολύ
2: είναι η ψηφία, απαιτείται να υπάρξει ως δήλωση προς τις οργανώσεις, τις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καθαρό.
0: Και προς τον Άριο Πάγο. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Βαγγέλη.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς θες να πας ένα μέρος, να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει επί της ουσίας? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ακάλυψε σε μένα κάπου. Εγώ δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αίγιο. Γιατί είναι αυτή την υπόθεση που σου έλεγα χθες που μου πες δεν την παρακολούθησα. Την παρακολούθησε η Αθανασία Σταμοπούλου και μοιάζει ταινία κανονική, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και το όνομα που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος συνελήφθη και ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία και κρυβόταν 25 χρόνια εδώ, είναι όλο story τώρα. Όπως να το κάνουμε, Αθανασία?
3: Τι να μην το πούμε, το έχουν πει όλοι.
1: Α, το έχουν πει.
3: Το έχουν πει όλοι. Από το 1999 είχε γίνει αυτός ο φόνος στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
3: Είχε σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος σήμερα, Τζιμ Νταλαμάγκας, κατά κόσμον εδώ στο Αίγιο.
1: Πώς τον λέγανε, πώς τον λέγανε, γιατί κόπηκε...
0: Κατά κόσμον, κατά κόσμον πτή.
3: Αντώνης Τζίμας.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο 32 χρόνων τότε, πατέρα δύο παιδιών, που είχε μπει προκειμένου να χωρίσει, να τον χωρίσει αυτόν και κάποιον άλλον, σε έναν τζακωμό, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 1999. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν από την περιοχή. Την άλλη μέρα ενώ έγινε ο φόνος, αυτού χάθηκαν τα ίχνη. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλο αυτό το διάστημα ήταν στην Ελλάδα και που ήταν. Πάντως σίγουρα, σύμφωνα με την αστυνομία εδώ της περιοχής,
1: ναι,
3: τα 12 χρόνια, τα 12 τελευταία χρόνια, μπορεί να ήταν και περισσότερα, ζούσε στο Άλσος Αιγίου. Τον συνέλαβαν εχθές, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει, ο 86χρονος πατέρα του, από το Σίδνεϊ για να τον δει. Ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν είχε. Δεν είχε καμία ταυτότητα, κανένα έγγραφο που να δηλώνει το όνομα, την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
3: Τον προσήγαγαν αρχικά, δαχτυλικά αποτυπώματα, τον πρόδωσαν. Ένα τατουάζ που ήξερε η αστυνομία ότι είχε, ότι ήταν απομονωμένο το σπίτι του, πράγμα που ήταν, ψηλή τύχη, πολλά σκυλιά, όλο το story δηλαδή τους έκανε. Mm. Οπότε όταν τον συνέλαβαν, μετά από λίγο ομολόγησε, γιατί 27 χρόνια αυτός ο τύπος αναζητούνταν από την αστυνομία. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε το τελευταίο διάστημα για μία εβδομάδα νυχθημερών. Τώρα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στις Αυστραλιανές αρχές.
0: Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει παραγραφεί. Στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Στην Αυστραλία όμως δεν έχει παραγραφεί. Όταν σκοτώνεις κάποιον, είναι ισόβιο αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός είχε σκοτώσει λοιπόν τον Γιώργο Γιαννόπουλο στο Σίδνεϊ. Τότε πατέρα δύο παιδιών, να σας πω, και η οικογένειά του απεγνωσμένα, και φυσικά οι αρχές που τον είχαν επικηρύξει και τον Τζιμ Νταλαμάγκα για 200.000 Αυστραλιανά δολάρια, δεν τον είχε βρει. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο πατέρας του και η σύντροφός του και θα οδηγηθούν και οι τρεις στο αυτόφορο του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Νταλαμάγκα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο γιατί είχε κάποια βέλη στο σπίτι του, κάποια μαχαίρια, πολλά κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων, αλλά θα οδηγηθεί και στην εισαγγελία εφετών, πατρών, στις 9.30 ώρα το πρωί, για το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί μόνο αυτό, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι καινούριο, ότι αυτός θεωρείται ύποπτος στην Αυστραλία για έναν ακόμα φόνο. Οπα. Που έγινε το 1997. Τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος ήταν οικοδόμος και πορτιέρης. Θεωρούνταν τότε και γι' αυτόν τον φόνο ύποπτο. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ των τοπικών αρχών να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά τόσα χρόνια.
1: Βέβαια. 25 χρόνια τώρα είναι πολύ πράγμα.
0: Μισή ζωή.
3: Μισή ζωή.
1: Ζητάμε. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πλήττεται και στην Πάτρα πολύ όμορφα.
3: Όχι, καθόλου καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Όταν θα σας επισκεφτεί κανένα σενάριογράφος του Hollywood, φροντίστε για τα δέοντα.
3: Ναι, θα ξέρουμε εμείς τα ονόματα, ξέρετε το τι γινόταν.
0: Έτσι.
3: Διονύση και Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανασία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Στην κίνηση.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, παιδιά, είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει. Αν δεν έχετε ξεκινήσει, να σας πω ότι έχει πολλή κίνηση και μέσα στην Αττική Οδό. Βλέπω, ας πούμε, στο ρεύμα. Ξεκινάει από πολύ πριν τη μεταμόρφωση του μποτιλιάρισμα και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι το πέρα. Και έχει και από την άλλη πλευρά, αλλά όχι τόσο άσχημα τα πράγματα, δηλαδή προς Ελευσίνα. Επίσης είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος του ποταμιού, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλι κάτω και στην κάθοδο και από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή φορτωμένο. Δεν γυρίζει κόσμος που έλειπε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί, μπορεί. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα πολλά.
0: Από την Αλεξάνδρας γυρνάνε όλοι.
1: Όχι. Α. Όχι, αλλά αυτή η δρόμη που είπα είναι εξοχικά μου μυρίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει όλοι θα γυρίζω μωρέ το πρωί. Δεν
0: ναι.
1: πετύχω την κίνηση της επιστροφής την Κυριακή.
0: Για να γλιτώσω την κίνηση, ναι. θα πάω κατευθείαν δουλειά.
1: Και στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου.
0: Στην δουλειά θα
1: είναι πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Κατευθείαν από διακοπές.
1: Ναι, πολύ.
0: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο, ναι. δύσκολα ναι. τα πράγματα. Στη Μεσογείο, στο ίδιο σημείο, στο νομισματοκοπείο. Από το νομισματοκοπείο δηλαδή μέχρι το Πεντάγωνο. Στην Κατεχάκη επίσης έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο και στη Συγκρού που ξεκινάει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα ανόδου. Έχουν γίνει και δύο τροχέα, βλέπω. Το ένα έχει γίνει στην Καλλιρόης και γι' αυτό, και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω εκεί στο τελείωμα της Συγκρού. Επίσης και η Ηλία Ηλίου βλέπω είναι πολύ φορτωμένη. Στην Ηλιουπόλεως έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα. Δεν είναι καλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό ίσως είναι αυξημένη η κίνηση. Πολλά ατυχήματα έχει σήμερα. Και στην Παραλιακή, προσέξτε τώρα, πριν από τη Λεωφόρο Αλίμου, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Και το ίδιο ξεκινάει από το Φλίσβο η κίνηση, φτάνει μέχρι την μέχρι την Καλαμακίου, μετά ανοίγει ο δρόμος όμως. Δύσκολα πράγματα.
0: Να
1: και στο ελληνικό.
0: Να πούμε ότι η νορμάλ είναι κίνηση στην Εγνατία, ναι. όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Μπράβο,
0: που
1: Γιώργο.
0: Πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς ΔΕΙΑ Καβάλας, μέσα της Εγνατίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας έστελνε τόσο καιρό μηνύματα, γιατί είχε μια επίμονη λίμωξη του αναπνευστικού που τον ταλαιπώρησε πάρα πολλές
1: μέρες. Σιδερένιος.
0: Και σήμερα επιστρέφει χωρίς να νιώθει ακόμα 100% έτοιμος.
1: Σιδερένιος
0: φίλε μας.
1: Ναι,
0: τις καλύτερες ευχές μου. Στέλνει τα φιλιά του σε όλους και εμείς με τη σειρά μας.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μου έχει στείλει εμένα εδώ μήνυμα. Καλημέρα, σήμερα και αύριο μέρες πλήρους αστάθειας, πολλές καταιγίδες, προσοχή, ειδικά στα υπηρετικά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα. Το ίδιο και στην Λαγκαδά. Είναι πολύ φορτωμένα και στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα πράγματα. Και από εκεί θα γερνάνε. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλό στην Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Αμέσως μετά, Πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters. 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
6: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
7: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
6: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
6: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Πάρ' το άλλο Σερτιπύρου, 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Ο σημερινός καιρός φαίνεται αποφασισμένος να προσφέρει μια σύντομη ανακοχή ύστερα από τα καπρίτσια των προηγούμενων ημερών. Ο ήλιος αναλαμβάνει για παλικά θήκοντα. Λίγες αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή του στα υπηρετικά και μόνο στα βόρεια κάποια σύννεφα θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους με σύντομες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 5 έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί ελαφρώς ψηλότερα, θυμίζοντας ότι ο Ιούνιος διαθέτει καλοκαιρινές φιλοδοξίες. Οι επόμενες μέρες προμηνύονται φωτεινές και ζεστές. Το θερμόμετρο θα παραμείνει σε επίπεδα άκρος καλοκαιρινά, με τον υδράργυρο να πλησιάζει και ξεπερνά τοπικά τους 32 με 34 βαθμούς. Ο καιρός μοιάζει να πέρασε Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και να αποφάσει ότι οι συνεχείς γκρίνιες περί βροχών αδικούν τη φήμη του ελληνικού καλοκαιριού. Και ενώ ο καιρός ετοιμάζει σκηνικό διακοπών, η ιστορία επενθυμίζει ότι η 8η Ιουνίου διαθέτει το δικό της ξεχωριστό βάρος. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1932, η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου θέτει τα θεμέλια των κοινωνικών ασφαλίσεων, ανοίγοντας το δρόμο για το εκεί προστασία, έπαψε να αποτελεί ευχή καφενείου και άρχισε να αποκτά θεσμική υπόσταση. Και το αναφέρω αυτό διότι υπάρχουν κάποιες ανοησίες περί θεσμοθέτησης του ΙΚΑ και τα λοιπά από την κυβέρνηση Μεταξά. Όχι, ήταν το 1932. Και την ίδια ημερομηνία, λίγα χρόνια αργότερα, ο Τζορτζ Όργουελ, 84. Ένα βιβλίο που διαβάσαμε όλοι τότε ως φοιτητές και που συνεχίζει να στοιχιώνει κάθε εποχή με υπερβολική αγάπη προς τις οθόνες, τα δεδομένα και τους αυτόκλητους επιτηρητές της αλήθειας. Η ιστορική διαδρομή συνεχίζεται το 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης μαζί με επιστήμονες, φοιτητές, εργάτες, δημοσιογράφους και καλλιτέχνες ιδρύουν τη Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης. Η Ελλάδα αναζητεί τότε μια νέα γλώσσα πολιτισμού, συμμετοχής και δημοκρατικής έκφρασης. Ο Θεοδωράκης αναλαμβάνει την Προεδρία και ξεκινά μια περιοδία ιδεών σε ολόκληρη τη χώρα, μετατρέποντας τη μουσική σε δημόσιο διάλογο και τη νεολαία σε πρωταγωνίστρια της εποχής. Έτσι η φετινή 8η Ιουλίου μας φτάνει φορτωμένη με ήλιο, ιστορία.

0: και συμβολισμούς. Από τα πρώτα βήματα της κοινωνικής ασφάλισης μέχρι τα οράματα μιας δραστήριας νεολαίας και από τις σελίδες του Orwell μέχρι τα μελτέμια του Ιουνίου, η μέρα μοιάζει με ελληνικό καλοκαιρινό τραπέζι. Λίγο πολιτική, λίγο λογοτεχνία, άρκετη ιστορία και πολιτική κουβέντα. Ο ουρανός λοιπόν θα παραμείνει γαλανός. Οι παραλίες θα γεμίσουν, τα κλιματιστικά θα αρχίσουν να δειλά-δειλά τις πρόβες τους και κάπου σε μια γωνιά της χώρας κάποιος θα διαβάζει το 1984 κάτω από μια ομπρέλα, απολαμβάνοντας την ειρωνία ότι ο μεγάλος αδερφός δυσκολεύεται πια να ανταγωνιστεί τα σημερινά συστήματα παρακολούθησης. Εκτός από αυτά λοιπόν έχουμε και τη νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση στην οποία εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν άμεσες στρατιωτικές επιθέσεις για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία του Απριλίου, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση ξανά της περιφερειακής σύραξης. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολά στη Βηρυτό. Ακολούθησε η εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ η ένταση κορυφώθηκε με Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Την ίδια ώρα, ο αξιότιμος κύριος Τραμπ φαίνεται να ασκεί πίεσης και στις δύο πλευρές προκειμένου να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι εξελίξεις, όπως ήταν φυσικό, επηρέασαν άμεσα και τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο λόγω των ανησυχιών για ενδεχόμενη επέκταση της σύγκρουσης και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, διάβασα και κάποιες πληροφορίες με βάση τις οποίες σημειώθηκε επεισόδιο στον εναέριο χώρο της Κύπρου και συγκεκριμένα καταγράφηκαν παρεμβολές στις επικοινωνίες του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, καθώς και άλλων κρατικών αεροσκαφών που μετέφεραν Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας στη Λευκοσία για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Στο εσωτερικό, η Βόρεια Εύβοια παραμένει σε επιφυλακή μετά τους διαδοχικούς τρεις σεισμούς στην περιοχή του Προκοπίου. Η μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά το φαινόμενο που συνδέεται με το γνωστό ρήγμα πίσω από το όρος Κανδύλι, το οποίο προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, διατηρώντας έντονη την ανησυχία των κατοικών. Αλλά μιας και ξεκινήσαμε με τον καιρό, να δούμε τι προβλέπουν για το καλοκαίρι οι μετεωρολόγοι. Οι πρώτες εποχικές εκτιμήσεις για την Ευρώπη, την Ελλάδα και ειδικότερα την Ήπειρο δείχνουν πως οι επόμενοι μήνες θα κινηθούν στο γνώριμο πλέον μοτίβο των τελευταίων ετών. Περισσότερη ζέστη από τα κλιματικά κανονικά, αρκετές θερμές εισβολές και κατά διαστήματα καταιγίδες που θα θυμίζουν ότι η ατμόσφαιρα δεν εγκατέλειψε ακόμα το δικαίωμα στην έκπληξη. Στην Ευρώπη ο γενικός τίτλος θα μπορούσε να είναι «Ζεστά με διαλύματα δράματος». Οι περισσότερες χώρες της κεντρικής και της νότιας Ηπείρου αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες ψηλότερες από τους μέσους όρους περίοδου. Από την Ιβηρική μέχρι τα Βαλκάνια τα θερμόμετρα φαίνεται πως θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις αντοχές κατοίκων, τουριστών και κλιματιστικών. Η Βόρεια Ευρώπη θα διατηρήσει κάπως πιο ήπιες συνθήκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και εκεί σύντομα κύματα ζέστης. Με λίγα λόγια, ο ευρωπαϊκός καιρός μοιάζει έτοιμος να φορέσει καλοκαιρινό κουστούμι, αλλά να κρατήσει και μια ομπρέλα στη τσέπη για κάθε ενδεχόμενο. Στην Ελλάδα η εικόνα παραπέμπει σε ένα καλοκαίρι τυπικά μεσογειακό, αλλά με αρκετές πινελές υπερβολής. Οι μέσες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ δεν αποκλείονται περίοδοι παρατεταμένου καύσωνα, κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Βέβαια, η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη ζέστη. Κάθε χρόνο οι κάτοικοι γλώνουν έκπληκτοι που κάνει ζέστη τον Ιούλιο, όπως ακριβώς εκπλήσονται τα χελιδόνια που επιστρέφουν την άνοιξη. Οι παραθαλάσσιες περιοχές θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη βοήθεια του Μελτέμιου, εκείνου του βόρειου ανέμου που λειτουργεί σαν φυσικός ανεμιστήρας. Στα υπηρετικά όμως, ιδιαίτερα στις κλειστές παιδινές περιοχές, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν συχνά σε επίπεδα που θα κάνουν τις σκιές να μοιάζουν με πολυτελές αγαθό. Η Ήπειρος, σε πώς να το κάνουμε, άλλωστε παραμένει η ξεχωριστή περίπτωση της χώρας. Η περιοχή έχει το δικό της μικροκλίμα και συχνά ακολουθεί δικούς της κανόνες. Τα Γιάννενα, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Θεσπρωτεία θα γνωρίσουν ζεστές μέρες, όμως στα βουνά της Πίνδου και στους σωρινούς όγκους θα συνεχίσουν να υπάρχουν δροσερές ανάσες, ιδίως τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να προκαλέσει εντύπωση η εμφάνιση απογευματινών καταιγίδων στα ορεινά. Στην Ήπειρο, άλλωστε, η καταιγίδα αποτελεί σχεδόν πολιτιστικό φαινόμενο. Μπορεί το πρωί να αναζητά σκιά κάτω από ένα πλάτανο και το απόγευμα να ψάχνει που άφησε στην ομπρέλα. Είναι μια μετεωρολογική ευελιξία που θα ζήλευαν πολλοί Ευρωπαίοι και πάντως Έλληνες πολίτες. Συνολικά λοιπόν το καλοκαίρι του 26 φαίνεται πως θα κινηθεί σε θερμότερους από το συνηθισμένο περιβάλλον αριθμούς. Δεν διαφαίνεται ένα συνεχές και αδιάκοπο κύμα καύσωνα, αλλά περισσότερο μια ακολουθία ζεστών περιόδων με μικρές ανάσες δροσιάς και τοπικές καταιγίδες. Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι ετοιμάζεται να παίξει την γνωστή του παράσταση. Πολύ ήλιο, αρκετή ζέστη, λίγη αγωνία στα δελτία καιρού και αμέτρητες συζητήσεις στις καφετέρειες για το αν παλιά τέτοια εποχή δεν έκανε τόση ζέστη. Ένα θέμα στο οποίο, όπως κάθε χρόνο, όλοι είναι ειδικοί. Ας δούμε λοιπόν αν έχουν πέσει μέσα οι μετεωρολόγοι. Αργύρι.
1: Ερτ Ιωάννη.

Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα είδος που τίνει να εξαφανιστεί από την Ελλάδα και την Ήπειρο. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αρκούδες, λύκους ή αγριόγυδα της Πινδού. Μιλάω για τον εργαζόμενο στον τουρισμό. Όπως μου λένε διάφοροι παράγοντες, επιχειρηματίες του κλάδου, είναι δύσκολο. Η καλοκαιρινή σεζόν, όπως έδειξε και το Σαββατοκύριακο, έχει ξεκινήσει. Οι κρατήσεις έρχονται, τα δωμάτια γεμίζουν, οι παραλίες ετοιμάζονται να υποδεχτούν επισκέπτες και επιχειρηματίες από τα Ιόνια νησιά, την Πάργα, τα Σίβωτα, την Πρέβεζα μέχρι τα Ζαγοροχώρια ψάχνουν προσωπικό με την επιμονή που τον Ιντιάνα Τζόουνς στην αναζήτηση της κυβωτού της Διαθήκης. Ζητούνται λοιπόν σερβιτόροι, μάγειρες, καμαριέρες, λατζιέριδες, υπάλληλοι υποδοχής. Σε λίγο θα ζητούν και μεταφραστή για να εξηγούν στους πελάτες γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τους εξυπηρετήσει. Κάποτε οι νέοι έψαχναν δουλειά. Σήμερα η δουλειά ψάχνουν νέος. Και συνήθως η δουλειά χάνει. Η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί κάτι σαν εφαρμογή γνωριμιών. Ο εργοδότης στέλνει μηνύματα, ο υποψήφιος τα βλέπει, το αφήνει στο διαβάστηκε και εξαφανίζεται. Ο εργοδότης ανανεώνει την αγγελία. Ο υποψήφιος ανεβάζει φωτογραφία από παραλία. Και έτσι η σχέση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν περισσότερες αγγελίες προσωπικού από ότι οι πελάτες. Άλλες προσφέρουν μισθό, διαμονή, φαγητό και σε λίγο θα προσφέρουν και δωρεάν συνεδρίες ψυχοθεραπείας για να πείσουν κάποιον να πιάσει δουλειά. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς έτσι οι συνθήκες, καθώς έχουμε διαβάσει ότι κάποια παιδιά, κάποιοι εργαζόμενοι σε νησιά και σε άλλα σημεία, σε τουριστικές περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μένουν σε τρόγλες και οι μισθοί πολλές φορές είναι άθλοι. Όμως χάρη του αστεϊσμού τα αναφέραμε όλα αυτά. Το αστείο είναι ότι όλοι συμφωνούν πως υπάρχει πρόβλημα, αλλά κανένας δεν συμφωνεί γιατί. Ο ξενοδόχος λέει ότι δεν βρίσκει προσωπικό. Ο εργαζόμενος λέει ότι δεν βρίσκει αξιοπρεπείς συνθήκες. Το κράτος λέει ότι παρακολουθεί το θέμα και το θέμα συνεχίζει να το παρακολουθεί και αυτό το κράτος. Η Ήπειρος βρίσκεται σε μια παράδοξη κατάσταση. Έχει θάλασσες που διαφημίζονται σε όλο τον πλανήτη. Έχει τουρισμό που ανεβαίνει, επιχειρήσεις που επενδύουν, πελάτες που έρχονται. Αυτό που δεν έχει είναι ανθρώπους να δουλέψουν. Βεβαίως, φταίνε οι μισθοί, φταίνε τα ωράρια, φταίει και η δημογραφική συρρήκνωση, φταίει και η μετανάστευση. Το πιθανότερο είναι ότι φταίνε όλοι. Και φταίνε λίγο απ' όλα. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε φέρνει το σερβιτόρο στον πόστο του. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 26 η μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρόκληση της Ήπειρου δεν είναι ένας νέος δρόμος, ένα νέο ξενοδοχείο ή μια νέα επένδυση. Είναι να βρεθεί άνθρωπος να σηκώσει το δίσκο με τους καφέδες. Γιατί τελικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των ρομπότ και της ψηφιακής μετάβασης η Ήπειρος ανακάλυψε ότι το πιο δυσέβρετο πράγμα παραμένει ο άνθρωπος. Και αυτό δεν είναι αστείο. Απλώς ακούγεται σαν ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές, υπάρχουν ειδήσεις που στέκονται μόνες τους και υπάρχουν ειδήσεις που σαν ανέκδοτο.

με τα ποσά 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα στον Ιούνιο υπό κανονικές συνθήκες. Μιλάμε για χρήματα που δεν είναι αφηρημένα μεγέθη, αλλά άμεση ρευστότητα για καύσιμα, σπόρους, ζωοτροφές, υποχρεώσεις, επιβίωση. Και την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναδιανομής περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ από τη βασική ενίσχυση με στόχο τη στήριξη κυρίως βαμβακοπαραγωγών, σιτοπαραγωγών και κτηνοτρόφων μέσα από οικολογικά σχήματα και πρόσθετες ενισχύσεις. Στην πράξη όμως αυτό που κυριαρχεί δεν είναι προφανώς οι αριθμοί, είναι το πότε. Οι παραγωγοί γνωρίζουν τι έχει ανακοινωθεί. Έχουν μάθει τι δικαιούνται θεωρητικά. Αυτό που δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα είναι πότε θα το δουν στο λογαριασμό τους και με ποια τελική κατανομή. Και όταν ο χρόνος γίνεται αβεβαίος, τότε ακόμα και τα πιο συγκεκριμένα ποσά αποκτούν μια ιδιότυπη ρευστότητα. Δεν είναι ακόμα πραγματικότητα, είναι υπόσχεση σε εκκρεμότητα. Σε αυτό το σημείο η συζήτηση δεν αφορά μόνο την αγροτική πολιτική. Σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο μια οικονομία διαχειρίζεται το χρόνο της. Διότι στην αγροτική παραγωγή ο χρόνος δεν είναι ουδέτερος. Είναι κύκλος. Αν χαθεί μια περίοδος πληρωμής δεν μεταφέρεται απλώς στο επόμενο τρίμηνο. Επηρεάζει ολόκληρη τη σεζόν. Από το χωράφι περνάμε στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Ένα ζήτημα που δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, αλλά έρχεται να κλείσει ενδεχομένως μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Για χρόνια οι σταθμοί λειτουργούσαν σε ένα καθεστώς μεταβατικό, προσωρινό, συχνά ασαφές, με συνεχείς παρατάσεις και ανοχές. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί κατά την πρόθεση των συγγραφέων αυτής της διάταξης να βάλει κανόνες. Προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για ιδιοκτησιακή διαφάνεια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, τεχνικές υποδομές, πρόγραμμα και σαφή φυσιογνωμία σταθμού. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο αναλαμβάνει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας. Σε επίπεδο αρχής η κατεύθυνση είναι σαφής. Μετάβαση από ένα άτυπο καθεστώς σε ένα θεσμικά οργανωμένο πλαίσιο. Σε επίπεδο πράξης όμως η μετάβαση αυτή δεν είναι ποτέ απλή. Γιατί όταν ένας τομέας έχει συνηθίσει να λειτουργεί για δεκαετίες σε καθεστώς, ας το πούμε, ευελιξίας, η εισαγωγή κανόνων δεν είναι απλώς διοικητική πράξη, αλλά αλλαγή ισορροπιών. Και εδώ εμφανίζεται ξανά το ίδιο μοτίβο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο οι κανόνες, είναι ο χρόνος προσαρμογής. Πόσο γρήγορα μπορεί ένας κλάδος να περάσει από την αβεβαιότητα στη ρύθμιση, χωρίς να δημιουργήσει κενά, πιέσεις και αντιδράσεις. Από την οικονομία και τα μέσα ενημέρωσης περνάμε στο πεδίο της υγείας. Εκεί νέα επιστημονικά δεδομένα από μια έρευνα για το long COVID προσθέτει μία ακόμα διάσταση στην εικόνα της μεταπανδημικής εποχής. Μου έκανε εντύπωση μια έρευνα που διάβασα τώρα τελευταία. Σύμφωνα με τα ευρήματα λοιπόν αυτής της μεγάλης μελέτης, περίπου ένα στους 6 ασθενείς που έχουν νοσήσει με COVID-19 εμφανίζει μακροχρόνια συμπτώματα, ποσοστό σημαντικά ψηλότερο από τις επίσημες καταγραφές των συστημάτων υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των περιστατικών δεν καταγράφεται επαρκώς. Υπάρχουν ασθενείς που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένους διαγνωστικούς κωδικούς, άλλοι που δεν παρακολουθούνται συστηματικά και άλλοι που απλώς δεν αποτυπώνονται στα στατιστικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι ένα κενό ανάμεσα στην πραγματική έκταση του φαινομένου και στην επίσημη εικόνα του. Αυτό το κενό δεν νομίζω ότι είναι μόνο τεχνικό θάρρο, είναι και ουσιαστικό, διότι όταν η καταγραφή δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, τότε η διαχείριση βασίζεται σε έλλειπη εικόνα και η υποεκτίμηση ενός φαινομένου δεν αλλάζει προφανώς την κατάσταση, αλλάζει μόνο την αντίδραση σε αυτό.

Αν λέω εγώ σταθούμε για λίγο και δούμε και τις τρεις εικόνες μαζί, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα κοινό συμπέρασμα. Στον αγροτικό τομέα υπάρχει καθυστέρηση ροής σπόρων. Στα μέσα ενημέρωσης υπάρχει καθυστέρηση θεσμικής προσαρμογής. Στην υγεία υπάρχει καθυστέρηση καταγραφής και αναγνώρισης. Τρεις διαφορετικοί τομείς, τρία διαφορετικά πεδία πολιτικής και κοινωνικής ζωής, αλλά ένας κοινός παρονόμαστης, η απόσταση ανάμεσα στο τι συμβαίνει και στο τι έχει θεσμικά ή διοικητικά αποτυπωθεί ότι συμβαίνει. Και αυτή η απόσταση είναι κρίσιμη, γιατί εκεί ακριβώς γεννιέται η αβεβαίωτο. Όχι απαραίτητα από την έλλειψη μέτρων, αλλά από την χρονική υστέρηση. Από το γεγονός δηλαδή ότι η εφαρμογή τους δεν συμπίπτει πάντα με την ανάγκη τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης δεν σχεδιάζει με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά με βάση τα στοιχεία που αναμένονται. Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν λειτουργεί μόνο με βάση το ισχύον πλαίσιο, αλλά με βάση το πλαίσιο που έρχεται. Και ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται πάντα με βάση την πλήρη εικόνα της κατάστασής του, αλλά με βάση αυτή που έχει καταγραφεί. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, η προσδοκία ότι κάτι θα ολοκληρωθεί σύντομα, ότι η εκκρεμότητα θα κλείσει, ότι η διαδικασία θα φτάσει στο σημείο συγχρονισμού με την πραγματικότητα. Αλλά όσο αυτός ο συγχρονισμός καθυστερεί, τόσο η καθημερινότητα λειτουργεί σε δύο ταχύτητες. Η μία είναι η ταχύτητα των γεγονότων. Η άλλη είναι η ταχύτητα των θεσμών, των πληρωμών, των αποφάσεων και των καταγραφών. Και όταν αυτές οι δύο ταχύτητες δεν συμβαδίζουν, τότε δημιουργείται ένα ιδιαίτερο κοινωνικό φαινόμενο. Μια μόνιμη κατάσταση ενδιάμεσης φάσης. Δεν είμαστε πριν το πρόβλημα, ούτε μετά τη λύση. Είμαστε μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων. Αυτό έχει και πρακτικές συνέπειες. Για τον παραγωγό σημαίνει δυσκολία στον προγραμματισμό. Για τον επιχειρηματία σημαίνει αβεβαιότητα επένδυσης. Για τον ασθενή σημαίνει καθυστέρηση στη φροντίδα ή στην αναγνώριση της κατάστασής του. Και για το σύνολο της κοινωνίας σημαίνει κάτι πιο απλό αλλά πιο βαθύ. Μια αίσθηση ότι τα πράγματα προχωρούν, αλλά όχι με ρυθμό που να μπορεί να γίνει πλήρως αντιληπτός ή προβλέψιμος ο ρυθμός αυτός. Λοιπόν, στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο αγροτικές πληρωμές, τηλεοπτικές άδειες ή ιατρικά δεδομένα. Αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία, όπως είπα και πριν, διαχειρίζεται τον χρόνο της. Τον τρόπο με τον οποίο η απόφαση μετατρέπεται σε εφαρμογή. Και την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και ίσως εκεί βρίσκεται το πραγματικό συμπέρασμα της κοινωνίας. Ότι η σημαντικότερη πρόκληση δεν είναι πάντα η λήψη αποφάσεων. Είναι η ευθυγράμμιση του χρόνου με την πραγματικότητα. Μέχρι τότε όλοι κινούνται μέσα σε αυτό το ενδιάμεσο πεδίο. Άλλοι περιμένουν πληρωμές, άλλοι περιμένουν κανόνες και άλλοι περιμένουν καταγραφές. Αργύριοι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Σου λέει ότι είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα, είναι μέσα,

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Παρτολίος από τις συχνότητες Ερτυπίρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM, φυσικά και διαδικτυακά από το erteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Λιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Και στο τηλέφωνο Φώτης Βράκας από το Μόναχο. Φώτη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά. Τι καιρό έχετε στο Μόναχο?
1: Σήμερα έχει ήλιο, χθες είχαμε βροχές. Εναλλάσσεται, μία έτσι, μία έτσι.
0: Ακόμα φαίνεται το καλοκαίρι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θέλει να κάνει.
1: Ναι, είχαμε κάποιες ζεστές μέρες, αλλά εδώ άμα έχει ζέστα μία, δύο, τρεις μέρες, μετά το γυρίζει τη βροχή για κάποιες μέρες και ξανά πάλι. Δεν αντέχει.
0: Και άμα κάνει ζέστη εκεί σου κόβει τη ανάσα. Είχα βρεθεί πότε ήταν πρόπερση. Τέτοια εποχή στη Γερμανία και είχε απίστευτη ζέστη. Πραγματικά δεν αντέχεται, ναι.
1: Και το περίεργο είναι ότι αν κάνει υπερβολική ζέστη, μετά θα πρέπει να υπολογίσουμε με κάποιες καιρικές καταστροφές.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, για πες, ναι, ολοκλήρωση.
1: Όχι, αυτό δηλαδή είναι ένα περίεργο φαινόμενο αυτό. Μετά από δεν την αντέχει ο τόπος τέτοια ζέστα, έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Όλα είναι προσαρμοσμένα με βάση την κανονικότητα, έτσι όπως την αποκαλούμε. Αλλά τώρα η κανονικότητα ανατρέπεται σε πολλά πεδία, όχι μόνο στον καιρό. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας. Θα μιλήσουμε, θα μας αφηγηθείς δηλαδή σήμερα πώς γινόταν το λαθρεμπόριο, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, στη ζώνη του Αράχθου. Από την ανατολική πλευρά υπήρχε η Ελλάδα, ήταν η Ελλάδα, και από την δυτική τα κατεχόμενα, η περιοχή της Ηπείρου. Όριο ήταν ο Άραχθος και οι άνθρωποι αντάλλασαν διάφορα προϊόντα. Τώρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να χαρακτηριστεί λαθρεμπόριο αυτό. Αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι, υπήρχε κανονικό λαθρεμπόριο. Το λαθρεμπόριο δεν είναι στην Άρτα κάτι, δεν ήταν από τότε άγνωστο. Δηλαδή υπήρχε και στο παρελθόν, υπήρχαν λαθρέμποροι και στο παρελθόν που φέρανε. Δεν κατεβάζανε στα Τυρωνία, ας πούμε, στις Αλαωρές, στην Κόπρενα το υλικό τους, το κατεβάζανε κάπου, το πήγαινε στο Μύτικα, ας πούμε, ή κάπου αλλού, ή στη Βίγλα, και το βγάζανε από εκεί με βάρκες στη στεριά. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία, είναι παλιότερη ιστορία αυτή. Ο πιο γνωστός είναι ένας έμπορος της Άρτας, ο Καραγιάννης, στο 18ο αιώνα. Ας έρθουμε όμως τώρα στο... με τη χάραξη των νέων συνόρων. Όπως είπες, με τη χάραξη των νέων συνόρων.
0: Στα τέλη του 19ου αιώνα, τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι την απελευθέρωση της Ηπείρου το 13, ο Άραχθος ήταν από τους σημαντικότερους άξονες επικοινωνίας και μετακίνησης στην περιοχή, έτσι.
1: Ναι. Ήταν εκεί η οροθετική γραμμή αυτή.
0: Ναι.
1: Συνέβη και το εξής τότε. Οι Οθωμανοί που έφυγαν για να εκδικηθούν και με την ευλογία του Βιλαϊτιού των Ιωαννίνων, άνοιξαν απέναντι στη γέφυρα για να εκδικηθούν τους Αρτινούς. Άνοιξαν απέναντι από τη γέφυρα φτηνά καταστήματα που πουλούσαν κάτω από κάθε λογική τιμή και από την τιμή αγοράς δηλαδή, και αυτό γιατί το χρηματοδοτούσε το Βιλαέτη, αρκεί να χτυπήσουν οικονομικά την Άρτα. Ήταν ένα είδος εκδίκησης. Αυτό βέβαια το εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Και ειδικά κάποιοι ορισμένοι επιτίδιοι. Τι κάνανε? Περνούσανε απέναντι στο Τούρκικο, όπως το λέγανε οι ίδιοι. Φορτώνανε ειδικά ζάχαρη, καφέ και κάποια άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσαν μετά το βράδυ, γιατί μετά τη δύση του ηλίου έκλεινε η γέφυρα. Είχε καγκελόπορτα και έγκλειε, δεν περνούσε κανείς. Ναι. Μετά τη Δύση, και εργάτης να ήσουν, έπρεπε να μείνεις εκεί μετά, το Τούρκικο. Έτσι αυτοί οργανώνονταν, ήταν 2-3 άτομα πάντα, και με βάρκες και με κίνδυνο τη ζωή τους να μην τους χτυπήσουν υπήρω τα περίπολα, και περνούσαν λαφρέα υλικό στην Άρτα. Αυτό όντως τσάκησε την οικονομία της Άρτας. Αυτοί ονομάστηκαν με τον χρόνο εργάτες της νύχτας. Έτσι τους είχε η λαϊκή φαντασία, δεν τους ονόμασε ηρωνευτικά, μάλλον χαϊδευτικά, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχουμε τρεις γνωστούς αρτινούς, τον Γιάννη Μανώλη, τον Πάνο Φασάρολη και τον Κώστα Μανώλη. Α, ήταν και ένας άλλος που μπήκε στο τέλος, ο Μιτζίλης. Όλοι αυτοί διακινούσαν πράγμα προς το...
0: Από τα κατεχόμενα προς, το, προς την ελεύθερη ζώνη, έτσι, προς την ελεύθερη περιοχή μάλλον.
1: Η ζώνη αυτή κυμαίνονταν, να φανταστούμε τώρα, από σημερινές Κεραμάτες εκεί κάτω, Κεραμάτες ανθότοπο μέχρι και Βλαχέρνα, κοντά στην Άρτα δηλαδή, και Πέτα εκεί πάνω. Αυτές ήταν οι ζώνες που κινούντανε.
0: Από αβαθή σημεία και κυρίως το καλοκαίρι, αυτά που ήταν βατός ο άλλος, που μπορούσε να το διασκήσει.
1: Επίσης, αυτοί ήταν μεγάλοι λαθρέμποροι. Υπήρχαν όμως και μικροί λαθρέμποροι. Μικροί ποιοι ήταν? Ήταν εσύ, εγώ και ο άλλος. Τι κάναν? Πηγαίναν στο Τούρκικο, αγοράζαν μικροπράγματα, οι γυναίκες τα βάζανε στα εσώρουχα μέσα, που ήταν λίγο δύσκολο να τις τσεκάρουνε. Και οι άντρες, από ό,τι μου διηγήθηκε εγγονός ενός αρτινού την ιστορία του παππού του, λέει, πηγαίνανε με κάρα τα οποία είχαν διπλό πάτωμα και γεμίζαν το μυστικό πάτωμα και περνούσανε. Βέβαια με τον χρόνο αυτό έγινε και στα Τελωνία αντιληπτό. Και τους ελέγχανε πιο αυστερά μετά. Ή βάζανε, λες, τις σέλες των αλόγων πράγματα. Είχαν φτιάξει τις σέλες έτσι, τα σαμάρια ποιες σέλες, τέλος πάντων. Λοιπόν, που να βάζουν μέσα στο δερμάτινο μέρος που έχει το σαμάρι, να βάζουν υλικό μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι κάνανε όλη τη δουλειά τους. Μετά το τελωνείο είχε τελώνιδες, οι οποίοι ήταν και αυτοί διαφθαρμένοι βασικά. Δεν είχαν και υψηλούς μισθούς, δηλαδή βλέποντας οι τελώνιδες τι μισθό πέρανε τότε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν υψηλός. Και για κάθε μπαξίση που δίνανε ο καθένας που περνούσε, πάρε και εσύ τόσο και άσε με και εμένα.
0: Ναι, το κακό είναι, για να κάνω ένα σχόλιο, ότι φύγανε οι Τουρκοί και απελευθερώσαμε τις περιοχές, αλλά έμεινε η συνήθεια. Λοιπόν, για παπάκα.
1: Βέβαια, η συνήθεια έμεινε τόσα χρόνια. Αν και δεν ξέρω, μήπως και τι έκανε πάρα από τους προηγούμενους αυτά όλα, γιατί λέγεται και αυτό, τέλος πάντων, άλλο θέμα. Όπως είπα, το αγαπημένο υλικό για το λαθρεμπόρο ήταν η ζάχαρη και ο καφές, τα οποία είχαν φτάσει στην Άρτα τότε και με τις κρίσεις που υπήρχε στην ελληνική οικονομία στα ύψη, δεν πληρωνόταν μέσα στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι μικροαγορές που γινόταν είχαν αντίκτυπο μέσα στην οικονομία της Άρτας. Τότε εμφανίστηκε γυναίκες τελώνιδες στην Άρτα, η Καλαμπάκου και η Ματσάλο. Αυτές ανάλαβαν να ελέγχουν τις γυναίκες. Η δε Ματσάλο, λέει, ήταν τόσο φοβερή, έπιανε τις γυναίκες και όταν τις έβρισκε με λαθρέο, τις έβγαζε τα ισόρουχα και τα κρεμούσε στον πλάτανο.
0: Ο οποίος, να πούμε τώρα, ότι ο πλάτανος αυτός ξεράθηκε. Μετά από 500-600 χρόνια ξεράθηκε φέτος. Για πάμε.
1: Ναι, ήμουν εκεί για την μέρα που έκανε το ρεπορτάζ η Βίκη. Και εκεί το έμαθα. Λοιπόν, και άλλα, αυτό συνεχιζόταν. Βέβαια, το ότι πέρανε τελώνιδες για λογαριασμό τους, είχε πάλι αντίκτυπο στην οικονομία του τελωνίου. Γιατί δεν κατηγορούνταν πουθενά.
0: Και δεν είχε τα ανάλογα έσοδα τότε.
1: Οι Τούρκοι πάλι από την πλευρά τους, συνοημένοι, όταν πιάνουν Έλληνες λαθρέμπορες, έπρεπε οι λαθρέμποροι να αποδώσουν μερτικό στους Τούρκους. Έτσι έχουμε ένα επεισόδιο στα 1900 στις Κεραμάτες, ήταν, ναι, όπου μία παρέα ελαφρέμπορων εκεί, δεν θα έβγαζε πολλά από εκείνη την παζά, και δεν ήθελε να πληρώσει, τους αντιλήφθηκαν οι Τούρκοι και τους πήραν στο κυνηγητό. Αυτοί κρύφτηκαν στις Κεραμάτες απέναντι από την Παναγία, από το μοναστήρι της Κάτω Παναγιάς, υπήρχε ένας μήλος και ένα παντοπολείο. και κρύφτηκαν εκεί. Ερχόμενοι Τούρκοι αρχίζουν να πυροβολούν. Στο παντοπολείο δίπλα ήταν ένας νεαρός από τα Λέλογα μάλιστα, που εργαζόταν εκεί, που ήταν αμέτωχος ο άνθρωπος και έφαγε τη σφαίρα. Νεκρός αυτός, δημιουργήθηκε τότε διπλωματικό επεισόδιο. Οι Τούρκοι βέβαια έριξαν όλα αυτά τις ευθύνες τους λαθρέμπορους. Αλλά αυτά δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Και μεμονωμένα άτομα έχουν φάει σφαίρες, δηλαδή που κοίταξαν να περάσουν χωρίς να αλαδώσουν, όπως λέμε πρώτα. Και άλλα τέτοια. Αργότερα εμφανίστηκε στην Άρτα το 1901 κάποιος τελώνης, Τριανταφυλόπουλος. Αυτός κοίταξε ότι τα τελωνία δεν έχουν έσοδα και του φάνηκε περίεργο με τόσο κόσμο που μπαίνει και βγαίνει μέσα. Τους έστελε, έδωσε σκληρές διαταγές και στους τελώνιδες και σε αρχές της πόλης να γίνεται καλύτερα ο έλεγχος, τους περιόρισε, έλεγχε ο ίδιος και όλα πήγαιναν στο ταμείο μέσα. Αυξήθηκε νομίζω τα έξοδα του τελωνίου τότε κατά 200% μέσα σε μία χρονιά. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και το τελωνίο βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα όπου είναι ο πρωτομάστορας.
0: Ναι, από την πλευρά των Τούρκων, από την πλευρά της Πεδιάδας, έτσι.
1: Από την πλευρά της Πεδιάδας.
0: Α, εκεί ήταν το Τούρκικο, έχεις δίκιο, ναι.
1: Ναι, ναι. Και το ελληνικό είναι εκεί που είναι σήμερα ο πρωτομάστορας, εκεί που καθόμαστε για καφέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δίπλα σώζεται ένα μέρος ακόμα από το τελωνίο. Αυτό συνεχίστηκε βασικά έως την απελευθέρωση. Αλλά όσο περνούσε ο χρόνος βέβαια, προσπαθούσαν και οι δύο πλευρές, ειδικά μετά το 1902, τόσο κάπου άρχισαν να ομαλοποιούνται λίγο οι σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά οι Αρτινοί όμως πήγαιναν απέναντι, συνεχώς περνούσαν τον Άραχθο για να αγοράσουν ειδικά ζαχαρωτά, τα οποία ήταν πάνθυνα, ζαχαρωτά και χαλβάς. Ήταν πάρα πολύ φτηνά, λέει, από την πλευρά των Τούρκων και πηγαίνανε, ειδικά ήταν μια συνηθισμένη βόλτα τα απογεύματα, αλλά αυτό δεν είναι λαθρεμπόρο, αυτό είναι μια βόλτα με αγορά.
0: Διάφορο προϊόν. Να σου πω, περνούσαν απέναντι καθημερινά, γιατί πολλοί από αυτούς, από τους Αρτινούς, τους κατοίκους της πόλης δηλαδή, είχαν τα χωράφια τους, είχαν τις καλλιέργειές τους στην Πεδιάδα από την άλλη πλευρά.
1: Βέβαια, αυτοί είχαν μάλιστα ένα συγκεκριμένο διαβατήριο, το οποίο σαν καρπατέ διαβατήριο τέλος πάντων ήταν, το οποίο θεωρούνταν από το τουρκικό προξενείο στην Άρτα, για να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται. Και μάλιστα έχουμε και το επεισόδιο στην περίπτωση αυτή του 1900 με δύο διαφθαρμένους υπαλλήλους, τον Πρόξενο και τον γραμματέα, τον Ασίμ Αφέντη και τον Χαϊρή Μπέι, οι οποίοι, παρότι που ο Σουλτάνος έδωσε διαταγή το χαρτόσημο από 20 γρόσια να κατέβει στα 5 γρόσια, αυτοί κολούσαν χαρτόσημο των 5 και κάνανε ίσπραξη 20. Διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, διαμαρτυρήθηκαν οι αρχές της Άρτας στην πρεσβεία και τους καθαρέσαν και τους δύο μετά. Δεν ήταν πολλά τα ψωμάκια τους στην Άρτα αυτών. Αλλά φαίνεται ότι εκείνες τις μέρες κάτι βγάλανε.
0: Γενικά, να σου πω, Φώτη, αντίθετη ροή προϊόντων υπήρχε, δηλαδή από το ελληνικό προς το τουρκικό ως λαθρεμπόριο.
1: Όχι. Δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Το μόνο που γινόταν ήταν ότι πηγαίνανε Οθωμανοί στην Άρτα και γλιτούσαν στα καφέ, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά. Και πραγματικά ακόμα ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο, μια ενδιαφέρουσα δράση, ας την πούμε έτσι, στις δύο περιοχές που η μία ήταν κατεχόμενη και η άλλη ήταν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, ευχαριστώ και καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ σας ευχόμαστε καλημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άδα Κωνσταντήμα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή καλοκαιρινή μέρα. Γεια σας.

0: καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Ο Μαλά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε χθες στην Ιγουμενίτσα η παγκόσμια συνάντηση των Hell Angels, η οποία φιλοξενήθηκε για δεύτερη φορά στο Δρέπανο 11 χρόνια μετά την αντίστοιχη διοργάνωση του 2015. Για αρκετές ημέρες η περιοχή υποδέχθηκε χιλιάδες μοτοσυκλετιστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα συναυλιών, εκδηλώσεων, events και happenings που οργανώθηκαν από το ελληνικό παράρτημα της Λέσχης. Στην περιοχή βρέθηκαν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες με περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες προερχόμενοι από ολόκληρη την Ιφίλιο. Η παρουσία τους έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομία, καθώς αυξημένη ήταν η κίνηση σε ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα καταλήμματα, χώρους εστίασης και επιχειρήσεις τουρισμού σε ολόκληρη τη Θεσπρωτεία. Μια ξεχωριστή επιτυχιακή συναυλία πραγματοποιείται σήμερα το βράδυ στα Ιωάννινα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργία τη δημόσια τηλεόραση και τα 77 χρόνια παρουσία του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η εκδήλωση φιλοξενείται στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτσκαλέ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στην σκηνή, η ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ συναντά την υπηρώτικη μουσική παράδοση μέσα από τη σύμπραξη με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο. Τη μουσική διεύθυνση έχει ορχιμουσικό Στάθη Σούλη, ενώ η ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Γκίκας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθούν οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι του Περιφερειακού Σταθμού Ιωάννου της ΕΡΤ για τη μακροχρόνια προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση από τον πρόεδρο κ. Γιάννη Παπαδόπουλο. Στη σύλληψη 6 ανηλίκων ημιδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φαναρίου στην Πρέβεζα, έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε βάρος 3 άλλων ανηλίκων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει τα κατά περίπτωση τα αδικήματα απόπειρας ληστείας, σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσης της νομοθεσίας περί όπλων. Σημαντική ποσότητα κατέργασης κάναβης κατέσχεσε ένα αστυνομικό του τμήματος ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής. Συνελήφθη αλλοδαπός οδηγός αυτοκινήτου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργική δικογραφία για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν στο πίσω μέρος του καθίσματος και στο χώρο αποσκευών 102 δέματα με συνολικού βάρους 109 κιλών και 364 γραμμαρίων ειδικής κάναβης. Στη σύλληψη δύο ημιδαπών, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πρέβεζα, αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξεχνίας εγκλημάτων Ιωαννίνων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην Ήπειρο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 83 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, πιστόλι με γεμιστήρια, δύο φυσίγγια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Στη σύλληψη ενός ημιδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυγνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας έπειτα από καταγγελία ανήλικης για περιστατικό προσβολής της γεννητής αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολή της γεννητής αξιοπρέπειας, απίθεια και παραβάσης νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα Δευτέρα στην Ήπειρο προβλέπεται γενικά καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσχερες συννεφώσεις στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters. 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
7: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
7: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
8: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
7: Συμμετέχουμε. Ενημερωνόμαστε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
7: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, ηλιόλου στη μέρα, έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά, υπάρχει έτσι διάθεση ωραία, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης, μπροστά από το μικρόφωνο ο Χρήστος Ανιμοζάλης, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 με όλη την ειδησιογραφία. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά ζητήματα, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, 100,3 για Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Κέτλο, Καρνανία και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr.

www.sportsmedia.gr όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε να δούμε πάρα πολλά θέματα όσον αφορούν την διεθνή σκηνή, την κεντρική πολιτική σκηνή. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό, καθώς υπάρχει μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση, μια εξίσωση για δυνατούς ηλίτες όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, το εν δυνάμει πάει και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, να κάνει το δικό του κόμμα, να δούμε τους συσχετισμούς, ποιοι επηρεάζονται, ποιοι μένουν αλόβητοι, ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, και βεβαίως έχουμε να δούμε τα ζητήματα της περιφέρειας Υπήρου. Αναλυτικότατα όλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωτού πούμε οτιδήποτε, αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές, φινάλε για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με ιστορία, φυσική και οικονομία. Οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνονται σήμερα, και κυρίνια σε εξέλιξη και καλή επιτυχία να έχουν όλα τα παιδιά, με τα μαθήματα προσανατολισμού, ενώ οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ συνεχίζονται μέχρι και τις 15 Ιουνίου και ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα. Παράλληλα, η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης φτάνει στην ολοκλήρωσή της περί τα μέσα Ιουνίου.

Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα με την παγκοσμίως διεθνούς φήμης λέσχης μοτοσυκλετιστών, των Hell Angels, η οποία έκανε απόβαση την Πέμπτη στην Ιγουμενίτσα και για ένα τριήμερο γέμισε ολόκληρη την παραλιακή ζώνη. Η ΕΡΤ ήταν εκεί όλες τις μέρες με συνεχή ρεπορτάζ, κατέγραφε τις κινήσεις, μεγάλη κινητοποίηση της των αρχών, της αστυνομίας, λιμενικού, του Δήμου και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν χρειαζόταν όλη αυτή η κατάσταση, καθώς όλα κύλησαν ομαλά χωρίς να δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος, το προλαβάνει καλύτερο του θεραπεύει. Δεν έδειξαν όμως κάποιες συμπεριφορές που να προβληματίζουν. Θα σας τα πω αναλυτικά μετά, γιατί ήμουν και εγώ εκεί, καταγράφαμε το ρεπορτάζ, θα σας πω τι συνέβη, τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή που περίμενε το συνεργείο της ΕΡΤ από μέλη των Hell Angels. Τώρα, πάμε λίγο, καθώς σήμερα κυρίες και κύριοι η Αίρα Ιωαννίνων γιορτάζει και έχουμε μια ιστορία προσφοράς και πολιτισμού στην Ήπειρο. Με αφορμή λοιπόν τον εορτασμό των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στα Γιάννενα, στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, όπου η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ θα συναντήσει το ηπειρωτικό μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Η συναυλία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Στη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχίστρωση ο κύριος Γιάννης Γκίκας. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζομένους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη αλλά και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων ξεκίνησε τις εκπομπές του, κυρίες και κύριοι, το Γενάρη του 1949 στα βραχαία κύματα ως ραδιοφωνικός σταθμός του 492 τάγματος της ιστορικής, παρακαλώ, 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, ακολουθώντας στη συνέχεια μια σειρά διαδοχικών μετονομασιών. Έτσι λοιπόν η είσοδος στον χώρο της συναυλίας για το κοινό είναι ελεύθερη, προφανώς και είναι ελεύθερη, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει περί τις 8 και 4. Να ενημερώσω πως η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα καθώς και από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων.

Κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο κάποιες ειδήσεις που αφορούν την διεθνή επικαιρότητα και βεβαίως την κεντρική πολιτική σκηνή, και αμέσως μετά θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να δούμε αναλυτικά, να σχολιάσουμε τις ειδήσεις, την επικαιρότητα, την ειδησογραφία όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα για την περιφέρεια της Ηπείρου και για τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, και βεβαίως θα σταθούμε λίγο παραπάνω στο θέμα της Ιγουμενίτσας με την απόβαση των χιλιάδων μελών της Διεθνούς Φίλων Μοτοσυκλέτας του κλαμπ των Hell Angels. Λοιπόν, είχαμε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και σε αντίπεινα για την εκτόξευση πυράβλων με τη Τεχεράνη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες παρά την προτροπή του Προέδρου των ΗΠΑ, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, να ασκηθεί αυτοσυγκράτηση αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Για πρώτη φορά αυτό συνέβη αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Απριλίου. 100 ημέρες λοιπόν αφού ξέσπασε ο πόλεμος και 2 μήνες η εκχυρία αυτή που ήδη αφισβητείτο, η περιοχή απειλείται να τυλιχτεί για άλλη μια φορά στις φλόγες, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω κλήσεως των ασύρματος σημειώθηκε χθες Κυριακή κατά διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κ. Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως και σε αυτές των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Φιλελεύθερος που επιβεβαιώνουν πηγές προσκύμενες στο Πεντάγωνο, υπήρξαν παρεβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στο ψευδοκράτος, ενώ απογειώθηκαν μάλιστα και δύο τουρκικά μαχητικά που παρακολουθούσαν από απόσταση. Ουσιαστικά, ο παράνομος αυτός, κυρίες και κύριοι, πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου, επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Το ίδιο περιστατικό έχει συμβεί και στο παρελθόν και ουσιαστικά προσπαθεί να δώσει μια υπόσταση στο ψευδοκράτος με αυτόν τον τρόπο και θεωρείται πολύ επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, για τα αεροπλάνα αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία.

Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του χθες του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την Ελλάδα του 2030. Μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω της τα προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος, σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε μάλιστα στην συνταγματική αναθεώρηση που, όπως υπογραμμίζει, προτείνει τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές, μία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Δημόσιο και την πολιτική προστασία. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές, είναι όμως αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, αναμένονται και κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, τοποθέτησε τις αλλαγές για την Πέμπτη μετά την εκλογή στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ένα βασικό σενάριο αφορά ακριβώς αυτό, τη μετακίνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, με πιθανές αλλαγές και στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στα σενάρια, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η πιθανή είσοδος του Τάσου Χατζηβασίλειου στην κυβέρνηση, πιθανά αυτό να είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, ακούγεται έντονα και το όνομα του Γιώργου Κοτρονιά για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος.

Σε μια εξίσωση για δυνατούς λίτες εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, τα νέα κόμματα που έκαναν την εμφάνισή τους στο πολιτικό σκηνικό, είτε αυτό του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Νέοι συσχετισμοί, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι μέλη γενέστε με ακρίβεια. Το μόνο φαίνεται που όμως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, παραμένει ανεπηρέαστη, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ενώ μάλιστα φαίνεται πως καταγράφει και συσπήρωση έχοντας όλο αυτό το σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται, υπήρξε και η πρόταση των Πολάκη, Παπάκη, Δούρου, αντίθετα κόντρα σε αυτή του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, η οποία υπερψηφίστηκε, να σταθούν πλάι-πλάι με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως παλεύει για την τρίτη θέση μαζί με την κυρία Καριστιανού. Έτσι λοιπόν η επίσημη εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, δημιουργεί τρόπο την ανατροπές σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Η Ελλάς φαίνεται πως αναριχάται στην δεύτερη θέση, έτσι, παίρνοντας ψήφους, απορροφώντας ψήφους πιο όρθα από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως αναδεικνύεται σε χαμένο, επιτρέψτε μου τη φράση εντός εισαγωγικών, των ανακατατάξεων, χάνοντας τη δεύτερη θέση και αντιμετωπίζοντας έντονη εσωστρέφεια και τριβές, με τη στρατηγική του να θεωρείται πλέον εξωπραγματική. Στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αλόβητη και καταγράφει αύξηση ποσοστών, ωστόσο θα πρέπει εδώ να μπει ένας σημαντικός αστερίσκος, καταγράφει ανησυχία, και αυτή αφορά την πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα, απειλώντας ουσιαστικά την αυτοδυναμία της.

Τώρα, σύμφωνα με πηγές, η πρώτη αντίδραση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ξεκαθαρίζουν τροποτινά ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Αυτό έτσι είναι το γενικό πλαίσιο, έτσι τοποθετείται η Ελλάς του κύριου Τσίπρα στην αποχώρηση μελών στελεχών και όποιον άλλον θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ να μεταβεί στο νέο πολιτικό αυτό εγχείρημα. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, ξεκαθαρίζουν. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση. Αφορά και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ήπειρο, ήτη της κυρίας Γεροβασίλη από την περιοχή της Άρτας και του κύριου Κώστα Πάρκα από την περιοχή της Πρέβεζας.

Τώρα, σε εσωστρέφεια έχει εισέλθει και όχι μόνο τώρα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, απλά τώρα γίνεται πιο εμφανή, σε αυτή η εσωστρέφεια, μετά και την δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, του κύριου Χάρη Δούκα, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα και όποιος από τα δύο κόμματα είναι πρώτο να αναλάβει την αρχηγία, και έχει προκαλέσει μεγάλες αμφισβητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζω αν εκεί στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι ο βασικός στόχος είναι το πάρουν πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο, όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, αν πλέον αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικός.

Προφανώς, κυρίες και κύριοι, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ εξετάζει διάφορα σενάρια εν ώψη των επερχόμενων εκλογών με αυτό της δεύτερης θέσης και το χειρότερο αναφέρω, την τρίτη ή την τέταρτη, και από εκεί και πέρα θα δούνε πώς θα πάει το όλο ζήτημα, ποιες συνεργασίες θα γίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα έχουμε και την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες εδώ να φιλοξενήσουμε και ανθρώπους στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφραστούν, να πούν τις απόψεις τους. Και νομίζω ότι την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες εδώ να φιλοξενήσουμε και ανθρώπους στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφραστούν.

επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και έχουμε να δούμε πάρα μα πάρα πολλές ειδήσεις από την περιφέρεια Ηπείρου και όχι μόνο. Μην λείψει κανείς. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν με την Τεχεράνη να απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρς του Ιράν. Εκενώνει τη βιομηχανική περιοχή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, κανονικά οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής. Στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, και συγκεκριμένα μετά τους τίτλους ειδήσεων, επιστρέψαμε και έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να δούμε, να σχολιάσουμε. Να κλείσω μόνο λίγο, δεν πρόλαβα, εν 100 τίτλων ειδήσεων, λίγο το πολιτικό κομμάτι αναφορικά με την κεντρική πολιτική σκηνή. Και έχουμε μια δήλωση, ο οποίος έκανε χθες ο κύριος Καρανίκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σέρνονται στα σίδια της εξουσίας. Από το κόμμα του Τσίπρα υπάρχουν μόνο δύο κείμενα άρλεκιν. Καυστικός, όπως αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, ο κύριος Καρανίκας για τους πρώην συντρόφους του δηλώνει ότι θα προτιμούσε να ψηφίσει Κασελάκη ή Καριστιανού.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολλής λόγος έγινε, πολλής λόγος και για αναφορικά με την απόβαση των μοτοσυκλετιστών του κλαμπ, το Hell Angels, στην Ιγουμενίτσα. Η Ιγουμενίτσα βρέθηκε στο επίκεντρο για τρεις ημέρες με σημαντικά οικονομικά ωφέλη μέσα από αυτή τη διοργάνωση, οφείλω να σας πω, κυρίες και κύριοι.

Η τοπική αγορά από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε τη συγκέντρωση αυτή ως, και δικαιώθηκε απολύτως ως μια σημαντική ευκαιρία οικονομικής τόνωσης, καθώς καταγράφηκε και υπήρξε τεράστια ζήτηση σε ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης. Υπήρξε βέβαια μια μερίδα κατοίκων η οποία στάθηκε επιφυλακτικά σε όλο αυτό λόγω της σύνδεσης του ονόματος των Hell Angels με κάποια περιστατικά βίας και δικαστικές υποθέσεις που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τις αρχές σε διάφορες χώρες. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και στενό συντονισμό μεταξύ αστυνομίας, λιμενικού υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν εντατική και αυξημένα μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ υπήρξαν και χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις 10 συλλήψεων που υπήρξαν 7 στον Προμαχώνα και 3 στην περιοχή της Ιγουμενίτσας που αφορούσαν κυρίως την κατοχή και οπλοφορία, συγκεκριμένα κάποια μαχαίρια, έτσι, 20 εκατοστών κτλ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως κτλ. Πέρα όμως από αυτές τις συλλήψεις, οι οποίοι όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, έτσι, όλα κύλησαν ομαλότατα, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα και καθόλου κερδισμένοι, διότι αντιλαμβάνεστε, σε μια επαρχιακή πόλη αρχές ακόμα τώρα μπήκε το καλοκαίρι να πέσουν 5.000 περίπου άτομα, γέμισε ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από την Πάργα μέχρι και την Ιγουμενίτσα, αντιλαμβάνεστε το όφελος, το οικονομικό που υπήρξε στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, για 4 ημέρες, 3 από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, η περιοχή υποδέχθηκε χιλιάδες μοτοσυκλετιστές από όλο τον κόσμο και συμμετείχαν σε αυτό το πολυήμερο πρόγραμμα συναυλιών, εκδηλώσεων, events, happening, όπου οργανώθηκε από το ελληνικό παράρτημα της Λέσχης, το Hell Angels στην Ελλάδα. Στην περιοχή λοιπόν βρέθηκαν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες, 2.500 περίπου μοτοσυκλετιστές, προερχόμενοι από ολόκληρη την Ήπειρο. Την Ιφίλιο, με συγχωρείτε. Η παρουσία τους, κυρίες και κύριοι, έδωσε, όπως είπα, προανέφερα, σημαντικότατη όθηση στην τοπική οικονομία. Ο κύριος όγκος των αναχωρήσεων πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, κυρίως μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, με προορισμό την Ιταλία. Παράλληλα, αρκετά μέλη της Λέσχης επέλεξαν να μεταβούν στην Κέρκυρα και από εκεί αεροπορικό στις χώρες τους, ενώ άλλοι συνεχίζουν το ταξίδι τους οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών της Ηπείρου και της Βόρειας Ελλάδας. Αρκετοί συμμετέχοντες επέλεξαν να παρατείνουν τη διαμονή τους στα θεσπρωτικά παράλια μέχρι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, συνδυάζοντας τη συμμετοχή τους στη συνάντηση με διακοπές στην περιοχή. Η πρόσβαση στην παραλία και την ακτογραμμή του Δρεπάνου πλέον αποκαταστάθηκε πλήρως για κατοίκους και επισκέπτες. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης εφαρμόστηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ενισχυμένη την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως και όπερ και γένετο, η ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης αλλά και η ασφαλής μετακίνηση των συμμετεχόντων. Τώρα, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καταθέσω δημοσίως την ευχάριστη έκπληξη που είχε το συνεργείο της ΣΕΡΤ την Παρασκευή, καθώς εκεί βρέθηκα εγώ προκειμένου να καλύψω το σχετικό ρεπορτάζ. Ήμασταν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, από τις 10 το πρωί μεταβήκαμε εκεί και φύγαμε περίπου 10 βραδινή, αν θυμάμαι σωστά. Εν πάση περιπτώσει, γύρω στη μία, λίγο πριν βγω στον αέρα για τις εκπομπές περίμετρο της ΕΡΤΡΙΑ και αμέσως στα καπάκια back to back στην εκπομπή live new του ΕΡΤ News, είχα ξεμείνει από νερό εκεί. Κυρίες και κύριοι, που ήταν έξω από το κάμπινγκ, δεν υπήρχε πουθενά σκιά, πολύ ζέστη, ο ήλιος έκαιγε, είχε φτάσει τους 29-30 βαθμούς Κελσίου και είχα ξεμείνει από νερό.
αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι, να μην έχεις νερό κάτω από τον καυτό ήλιο, ξαφνικά, και το καταθέτω δημοσίως, κυρίες και κύριοι, έρχονται μέλη από τους μοτοσυκλετιστές αυτούς, δίνοντάς μου μια σακούλα γεμάτη από παγωμένα νερά. Και μου είπαν, αυτή είναι για εσάς. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε τα βιβλία, το βιβλίο από το εξώφυλλο, ξέρετε, λίγο... με τους μοτοσυκλετιστές ψηλοί, έτσι γεροδεμένοι με τατουάζ, λίγο φαίνονται κάπως έτσι, κάπως έχουν φοβική έτσι τρόπο την παρουσιαστικό. Όχι, κυρίες και κύριοι, εγώ το λέω αυτό που έγινε σε μένα, την εμπειρία που είχα, με πολλή ευγένεια, με πολλή καλοσύνη πρόσφεραν στο συνεργείο της ΕΡΤ μια σακούλα γεμάτη με παγωμένα νερά.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, υπήρξαν και σχετικές ευχαριστήριες ανακοινώσεις, όπως το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξίου Μενίτσας Παραμυθιάς Φιλιατών Μαργαριτίου και Μενίνας εξέδωσε την θερμή ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τη Δημοτική Αρχή Γουμενίτσας, καθώς οι επαγγελματίες είδαν τα οχήματά τους να κινούνται σταμάτητα έτσι, από τους χιλιάδες επισκέπτες και ζητούν μάλιστα μέσω της ευχαριστήριας, αφού ευχαριστούν τη Δημοτική Αρχή για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, να προβεί και σε ανάλογες ενέργειες εκδηλώσεις στο μέλλον.

Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αυτό της μεγάλης απόβασης των μοτοσυκλετιστών στην Ιγουμενίτσα, ήταν μια εκδήλωση, θα μπορούσε να πει κανείς, win-win. Όλοι βγήκαν κερδισμένοι.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, περί τις 10.30, θα σας λέω συνεχώς ότι σήμερα η ΕΡΤ γιορτάζει, ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της ΕΡΤ και συμπίπτουν τα 77 χρόνια του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Υπάρχει μια τεράστια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτσκαλέ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Σαββατοκύριακο είχαμε και ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και μεταξύ άλλων σε κάποιες κατηγορίες εμπλέκονται ανήλικοι. Ανήλικοι για κατοχή ναρκωτικών και όπλων. Μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη 6 ανηλίκων ημιδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φαναρίου στην Πρέβεζα, έπειτα για καταγγελία για επίθεση σε βάρος 3 άλλων ανηλίκων. Σε βάρος τους, σχηματιστική δικογραφία που περιλαμβάνεται τα καταπερίπτωσα δικήματα της απόπειρας ληστείας, σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, το περιστατικό καταγγέλθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι 3 έφηβοι φέρονται να δέχτηκαν επίθεση από ομάδα συνομιλίκων τους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες Κυριακής στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των κατηγορουμένων ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Τώρα κυρίες και κύριοι, stop σε έμφορτο κυρίες και κύριοι αμάξι γεμάτο 110 κιλά κάναβης στην Ιγουμενίτσα και συνελήφθη ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν στα πίσω καθίσματα καθώς και στο χώρο αποσκευών 102 δέματα γεμάτα ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους περί τα 110 κιλά. Το όχημα κατασχέθηκε ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών αλλά και τη διερεύνηση της διαδρομής διακίνησης των ναρκωτικών.

Τώρα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη δύο ημιδαπών, και το λυπηρό είναι ότι είναι ανήλικος ο ένας, προχώρησαν χθες τα ξημερώματα στην Πρέβεζα αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και εξιχνίαση εγκλημάτων Ιωαννίνων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από των σχετικών αξιοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο όλων αυτών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στην Ήπειρο. Κατά την έρευνα, κυρίες και κύριοι, που ακολούθησε στην κατοικία των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 83 γραμμάρια κάναβης, πιστόλι με γεμιστήρα, δύο φυσίγγια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και δύο κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας.

Επίσης, κυρίες και κύριοι, στην Ιγουμενίτσα είχαμε και μια σύλληψη για παρενόχληση ανήλικης και απειλή κατά αστυνομικών. Στη σύλληψη λοιπόν ενός ημιδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Ιγουμενίτσα έπειτα από καταγγελία ανήλικης για περιστατικό που αφορούσε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, απίθεια αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο, κυρίες και κύριοι, προέταξε μαχαίρι προς τους αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γνωστός στην τοπική κοινωνία, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα για τα οποία έχουν υπάρξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από 2 μέρες για παρόμοια αδικήματα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σοκαριστικά είναι τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και των θυμάτων επί της Εθνικής Οδού Άρτας Γέφυρας Καλογύρου Πρέβεζας, τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο. Η απάντηση του Υπουργείου εκδόθηκε μετά από σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Σάρτας του κυβερνών κόμματος, ο κύριος Στήλιος. Κυρίες και κύριοι, 18 θανατηφόρα τροχαία, 18 τον αριθμό, την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία από την Ελλάς, από το 16 μέχρι το Μάρτιο του 16 μέχρι τον Μάρτιο του 26 στον προαναφερθέντα οδικό άξονα Άρτας Γέφυρας Καλογύρου Πρέβεζας έχουν σημειωθεί 60 τροχαία ατυχήματα. Με από αυτά τα 18 να αφορούν δυστυχήματα, χάσαν δηλαδή τη ζωή τους 18 συνάνθρωποι μας τη ζωή τους στο οδόστρωμα, βαρύς ο φόρος αίματος κυρίες και κύριοι στην άσφαλτο στο εν λόγω κομμάτι και 48 με τραυματισμό ατόμων.

Επίσης, κυρίες και κύριοι, πέρα από τα σοκαριστικά στοιχεία που αναφέρθηκαμε προλίγου, υπάρχει αύξηση ατυχημάτων τροχαίων στο Μάιο και στην περιφέρεια της Ηπείρου. Αυξημένος λοιπόν ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων καταγράφηκαν στην Ήπειρο τον Μάη του 26, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία. Συνολικά λοιπόν σημειώθηκαν 12 τροχαία ατυχήματα έναντι 5 τον αντίστοιχο μήνα του περσινού έτους, ενώ οι νεκροί ανήλθαν σε 2 από έναν πέρυσι. Παράλληλα, καταγράφηκαν 17 ελαφρά τραυματίες έναντι 6 τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Όπως προκύπτει από τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών, τα συχνότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα, η απροσεξία κατά την οδήγηση και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκε στο δικό δίκτυο της Ηπείρου, βεβαιώθηκαν 5.952 παραβάσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, ενώ εκατοντάδες ήταν και οι παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, κυρίες και κύριοι.

Στην Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, χτύπησε η καρδιά της Ηπείρου το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου, που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Ήπειρος, περήφανη πατρίδα». Το διήμερο διοργάνωσε ο Δήμος Πρέβεζα σε συνεργασία με την ΠΕΔ Ηπείρου στην πλατεία Ανδρούτσου, η οποία κατακλείστηκε από πλήθος κόσμου, κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, που έγιναν ένα με την παράδοση. Ήταν δύο μέρες γεμάτες μουσική, χορό και συγκίνηση, με τη ζωντανή συμμετοχή συλλόγων και χορευτικών σχημάτων της Ηπείρου και του Δήμου Πρέβεζας. Η μαζική αυτή ανταπόκριση του κόσμου δικαίωσε την πρωτοβουλία του Δήμου Πρέβεζας και της ΠΕΔ Ηπείρου, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία, η μουσική, η παράδοση και οι αξίες της Ηπείρου παραμένουν ζωντανές και συνεχίζουν να μας ενώνουν.

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Περνάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά, η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10:30. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας ακούτε περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΣΕΡΤ, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, όπως και Λευκάδα και το Λοκαρνανία, και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr, όπου και αν εσείς βρίσκεστε. Στη ρύθμιση του ήχου η Άντα Κώστα Δήμα και μπροστά από το μικρόφωνο η μετριότητά μου Χρήστος Ανεμοζάρης. Την προηγούμενη ώρα, κυρίες και κύριοι, είπαμε τις ειδήσεις μας από τα διεθνή τεκτενόμενα, την κεντρική πολιτική σκηνή, πώς διαμορφώνεται ρευστό το πολιτικό περιβάλλον. Είδαμε τις αντιδράσεις, είδαμε ποιοι μένουν κερδισμένοι, ποιοι χαμένοι κτλ. Και έχουμε να δούμε μέχρι και το τέλος αρκετές ακόμα ειδήσεις και από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προλίγου στο δελτίο ειδήσεων του Earth News, όπως παρακολουθούσα. Το Earth News, βέβαια, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο δημοσιογραφικό κανάλι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Προλίγου λοιπόν παρακολουθούσα το πολύ καλό ρεπορτάζ που έδωσε η εξαιρετική συνάδελφος μέσα από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων, η κυρία Αλεξάνδρα Γκέλη, στο Δελτίο Ειδήσεων των 9 με την Αλεξάνδρα Δουβαρά, αναφορικά με την επίσκεψη του Προέδρου της ΣΕΡΤ, του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος δώρησε μέσω της ΣΕΡΤ δεκάδες υπολογιστές σε σχολικά κτίρια, σε δημοτικά σχολεία που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Ο Πρόεδρος τον είδαμε έτσι με ένα άλλο look, πολύ χαλαρό, έτσι, πέρα από το τυπικό πρωτόκολλο με τη γραβάτα και το κουστούμι, πολύ χαλαρός, ευδιάθετος, συνομίλησε με τους μικρούς μαθητές, τους διευθυντές δασκάλους, τον ακολουθούν, βεβαίως τον συνοδεύουν τον πρόεδρο, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ, ο κύριος Παναγιωτίδης, ο προϊστάμενός μας της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο κύριος Παναγιώτης Τσόκας, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, πολύ χαλαρός και ωραίος ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, δεν το λέω για να το πω, δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο μακριά από μένα αυτά. Ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός, ο οποίος έχει αναβαθμίσει την ΕΡΤ, έτσι, μέσα από τα προγράμματα, το ΕΡΤΕΚΟ, και παρακολουθεί στενά, και στόχος του είναι πώς θα προοδεύσει, το οποίο έχει επιτύχει, η ελληνική, η δημόσια τηλεόραση.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, σας το είπα, σας ανέφερα και νωρίτερα, η ΕΡΤ Ιωαννίνων γιορτάζει στο πλαίσιο του εορτασμού της των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και η ΕΡΤ, ο περιφερειακός σταθμός στα Γιάννενα, παρουσιάζει στο ιστορικό χώρο του Ιτσικαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, όπου η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ θα συναντήσει το υπηρετικό μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζομένους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η θεσπρωτεία στο νέο χάρτη των Logistics ως πύλη εισόδου της χώρας. Η θεσπρωτεία λοιπόν μπαίνει, εισέρχεται για τα καλά στα Logistics ως πύλη εισόδου, με νέο ρόλο λοιπόν για την Ήπειρο, και αυτό αφορά λίγο παραπάνω την θεσπρωτεία λόγω και του λιμανιού της. Φέρνει το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο, τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο επιχειρεί να σχεδιάσει εκ νέου τον παραγωγικό και εμπορευματικό χάρτη της χώρας έως το 2032. Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων για βιομηχανικές δραστηριότητες και logistics με συνολικές ανάγκες που προσεγγίζουν τα 90.000 στρέμματα πανελλαδικά. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για την περιοχή είναι ότι η Θεσπρωτεία και τα Γιάννενα εντάσσονται στην ομάδα Β, δηλαδή στα μεγάλα εφοδιαστικά κέντρα και τις πύλες εισόδου της χώρας. Πρόκειται για κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται περιοχές με κρίσιμο ρόλο στη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με διεθνείς διαπεριφερειακές εμπορευματικές ροές λόγω των λιμένων, των βασικών αξώνων ή και των παραγωγικών κέντρων. Για τη Θεσπρωτεία η πρόληψη αυτή κουμπώνει και κουμπώνει άμεσα με το ρόλο του λιμανιού της Ιγουμενίθας και της Εγνατίας Οδού, καθώς η περιοχή λειτουργεί ήδη ως δυτική πύλη της χώρας προς την Αδριατική και την Ιταλία. Η ένταξή της στο νέο χάρτη των μεγάλων logistics μπορεί να ανοίξει δρόμο για οργανωμένες υποδομές αλλά και υποστήριξη εμπορευματικών ροών.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεθαύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλεισίματα δρόμων στην περιοχή της Σάρτας. Σημαντικές είναι αυτές οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στην Ιόνια Οδό, στην περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάρτας, λόγω εργασιών τοποθέτησης νέου μεταλλικού φορέα και ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηχανημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας, αυτό αφορά προς την περιοχή του Αντιρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική απόφαση, οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί για μεθαύριο Τετάρτη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους, θα πραγματοποιηθούν εναλλακτικά την επόμενη Τετάρτη στις 17 Ιουνίου. Οι εργασίες προβλέπονται ολικό αποκλεισμό του κλάδου της Ιόνιας Οδού προς Αντίριο και συγκεκριμένα από τον ανισόπεδο κόμβο του Αυγού έως τον ανισόπεδο κόμβο της Φιλιππιάδας. Επίσης, ολικός αποκλεισμός του κλάδου προς Γιάννενα από τον ανισόπεδο κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο του Οργομήλου.

από τις κυρίες στην Πρέβεζα παρατείνεται κατά ένα χρόνο η κατασκευή του διοικητηρίου, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται για το Μάη του 27. Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς το έργο παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, με τις εργασίες να βρίσκονται ακόμα στα μισά της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του Μπετών. Το αίτημα για τη 12μηνη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς η αρχική 18μηνη σύμβαση έληξε επισήμως στις 6 Μαΐου του 2026. Η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου είναι θετική και αναμένεται να εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή. Το έργο, να θυμίσουμε, αφορά την ανέγερση 2 κτηρίων στο χώρο των παλαιών στρατώνων.

Η κατασκευαστική εταιρεία απέδωσε το πάγωμα των εργασιών στις συνεχείς κακές καιρικές συνθήκες αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις στην Πρέβεζα τον περασμένο χειμώνα, οι οποίες και προφανώς εμπόδισαν τις απαραίτητες χειροδετήσεις. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Ηπείρου αποδέχτηκε το επιχείρημα, κρίνοντας ότι η καθυστέρηση δεν αποτελεί επιτεότητα του αναδόχου. Για το λόγο αυτό υπάρχει και θετική εισήγηση στην παράταση του έργου με αναθεώρηση τιμών ως μοναδική λύση για τη σωστή ολοκλήρωσή του.

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νουμού Πρέβεζας, ο Κώστας Μπάρκας, επαναφέρει το θέμα στην επικαιρότητα και ορθά το πράττει, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με τον παραλιακό εθνικό δρόμο Πρέβεζας Σιγουμενίτσας, σύγχρονο οδικό άξονα. Η Εθνική Οδός, η οποία αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκή Οδού, συνδέει την Πρέβεζα με την Ιγουμενίτσα και εξυπηρετεί καθημερινά, κυρίες και κύριοι, σημαντικό αριθμό μετακινήσεων πολιτών, επισκεπτών και εμπορευματικών μεταφορών. Πρόκειται για έναν οδικό άξονα στρατηγικής σημασίας για την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς συνδέει κρίσιμες μεταφορικές υποδομές όπως το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, το λιμάνι της Πρέβεζας και τον κρατικό αερολιμένα ακτίου. Τα τελευταία χρόνια έχουν ολοποιηθεί, δρομολογούνται παρεμβάσεις κατασκευής νέων κυκλικών κόμβων σε διάφορα σημεία. Παρά το σημαντικό δημόσιο κόστος των έργων αυτών, δεν έχει παρουσιαστεί, όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας, καμία ολοκληρωμένη μελέτη που να αποδεικνύει ότι οι κυκλικοί κόμβοι επιλύουν τα σοβαρά προβλήματα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και οδικής ασφάλειας του άξονα ή ότι αποτελούν μέρος ενός συνολικού τροποτινά σχεδίου αναβάθμισης της εθνικής οδού.

την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για τους μαθητές του Δήμου Ζηρού όσον αφορά τις πανελλαδικές, ζητά ο κυβερνητικός βουλευτής του νομού Πρέβεζας, ο κύριος Σπύρος Κυριάκης, και καταθέτει σχετική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Λοιπόν και κύριοι, συνελήφθη ο James Δαλαμάγκας. Ο James Δαλαμάγκας από τον Γοργόμηλο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, διέφευγε επί 27 χρόνια για δολοφονία. Καταζητούνταν από την Ιντερπόλ καθώς είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999. Έτσι λοιπόν τέλος στην πολυετή καταδίωξη του 55χρονου Έλληνο-Αυστραλού James Δαλαμάγκα έβαλαν οι ελληνικές αρχές στο Αίγιο. Ο 55χρονος αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στη λίστα της Ιντερπόλ, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία ενός Έλληνα ομογενής στην Αυστραλία το 1999.

Μάλιστα, κύριε, το γιορτάζει το εκκλησάκι του Αγίου Βαρνάβα στο Λούρο της Πρέβεζας την Τετάρτη ο Πανηγυρικός Ισπερινός. Το ιστορικό εκκλησάκι λοιπόν του Αγίου Βαρνάβα στο παραποτάμιο δάσος του Λούρου γιορτάζει στις 11 Ιουνίου και έχει ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με τον καθαρισμό του χώρου. Να αναμένεται και φέτος να υποδεχτεί εκατοντάδες επισκέπτες, όπως συμβαίνει κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο από την ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, παραμονή της εορτής, θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Ισπερινός, ενώ θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Λούρου. Αμέσως μετά, οι γυναίκες του Συλλόγου, σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας, θα προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα και γλυκίσματα στους πιστούς στον προαύλιο χώρο του Ναού. Η εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα, να αναφέρουμε, βρίσκεται 3 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωμόπολης του Λούρου, ανάμεσα στον ποταμό του Λούρου και τον ξεροπόταμο, σε ένα δάσος από λεύκες, σιτιές και ένα μοναδικό τοπίο φύσης.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω πως σήμερα το βράδυ στις 9 στο ιστορικό χώρο, στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στο Ιτσκαλέ, η μεγάλη εκδήλωση της ΣΕΡΤ. Τα 60 χρόνια γιορτάζουμε της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και τα 77 χρόνια παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Ελεύθερη είσοδο στη σκηνή, η ορχήστρα μουσικής της ΣΕΡΤ συναντά την υπηρετική μουσική παράδοση. Θα βραβευθούν συνταξιούχοι του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για τη μακροχρόνια προσφορά του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση από τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Η εκδήλωση είναι δωρεάν για το κοινό. Για την προηγούμενη μια μισή ώρα στην ρύθμιση του ήχου ήταν η κυρία Άντα Κωνσταδήμα. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Περνάμε σε τίτλους. Για την προηγούμενη μια μισή ώρα στην ρύθμιση του ήχου ήταν η κυρία Άντα Κωνσταδήμα. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Περνάμε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τρίτο Ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου, πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και Ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Άλμα 4,5% στο πετρέλαιο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Δεκάδες μετασεισμοί στην Εύβοια, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Συναγερμός στη Μολδαβία από έκρηξη drone. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Λογοτεχνικές διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η σημερινή εκπομπή μας εμφορείται από τον τίτλο «Σκέψεις και στοχασμοί για την ελευθερία». Όπως πάντα, η εκκίνηση και η αφόρμηση αρχίζει με απαγγελία ποιημάτων. Σήμερα θα διαβάσουμε, θα απαγγείλουμε με άλλη έκφραση, δύο ποίηματα. Το πρώτο έχει τίτλο «Σε ποια αλήθεια, σε ποια η πορεία βουνού που συχνάζουν και ενικούν με απορία οι ομίχλοι, να υπάρχει η πηγή έμπνευσης της ευγένειάς σου, εσύ επιτεχώς και ευάριστα τη μετουσιώνεις σε καλλιεπή και ανελιπή αγάπη για τον κόσμο. Σαν οι λαχτίδες όταν ομαδικά και ομαθημαδών τις αλκαιονίδες μέρες εισέρχονται στα παραπήγματα και στα χαμηλοτάβανα σπιτάκια που είναι στα ανήλαστα και δίνουν χαρά και τις νιώθεις και τις θεωρείς σαν να είναι

θεράπουσες γιατρίνες. Να απαγγείλουμε και ένα άλλο, κυρίες και κύριοι, που έχει επικεφαλίδα στη σκλαβιά. Στη σκλαβιά τα ανθόφυλλα χαροπά και χαριτόβρυτα δεν ανθίζουν. Ελεγιακά και πένθυμα θροίζουν σαν πως υποτονικά να είναι τα θροίσματά τους. Η αίσθηση της ζεστασιάς, της ονειροπόλησης και της οικειότητας αποσιωάζει μεταξύ των σκλαβωμένων ανθρώπων. Έχουν όλοι τα ίδια βάσανα, τις ίδιες επιδιώξεις και είναι ναυαγισμένοι στη σκλαβιά. Αλήθεια, στη σκλαβιά δεν ανθούν οι ανθοί, δεν ανθούν οι αυτοπεποίθεις και τα όνειρά μας δεν μπορούν να ταξιδεύσουν. Οι αυτοπεποίθησεις μας πηγαίνουν πιο πέρα σαν αργόσχολοι και μετά παραπέουν και γονατίζουν στη σκλαβιά. Κυρίες και κύριοι, ποτέ δεν ακούστηκαν τόσα πολλά λόγια για τη σκλαβιά, για το θάνατο, για τα όνειρα και για τους γονείς μας. Αδιαφιλονίκητα και αναντίλεκτα γεννηθήκαμε να αγαπάμε ανιδιωτηλώς, αφιλοκερδός, αφιλάργυρα όλον τον κόσμο, όλον τον οικομενικό κόσμο, να του παίρνουμε τα σκοτάδια, να του χαρίζουμε χάδια, να είμαστε έμπρακτοι τιμητές της κοσμοπολίτικης αγάπης μας προς αυτόν, τους ακατημένους της ζωής και τους πικρομεροκαματιάριδες. Να το ξαναπούμε, πικρομεροκαματιάριδες. Αλήθεια, γεννηθήκαμε να είμαστε ελεύθεροι, να μην αντέχουμε στη σκλαβιά, στα οριοθετημένα συμπλέγματα και σειρματοπλέγματα. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε νυμφοί της σκλαβιάς και της οριοθέτησης των πάντων. Τα χαμόγελά μας είναι αξιοπρεπή μόνο εν ελευθερία. Τα πουλιά και λαϊδάνε και ταξιδεύουν μόνο εν ελευθερία. Τα δέα από δημοτικά πτηνά πέρα το φθινόπωρο μεταναστεύουν και αποδημούν σε κλίμα ελευθερίας. Κυρίες και κύριοι, η ελευθερία είναι καθολικό αίτημα των ανθρώπων. Είναι η μόνιμη και πάγια χαρά μας. Χωρίς αυτήν σωπαίνουν οι χαρές μας, οι στοχασμοί, η έφεση για την τέχνη, η όθηση για τη χειραψία και το περπάτημα στη σιγαλιά της νύχτας. Οι ελπίδες και τα όνειρά μας μεγαλουργούν, ρίχνουν μπόι, έχουν γελαστή κορμοστασιά όταν βρίσκονται σε ελευθερία. Στην ελευθερία όλα είναι χαριέστατα, χαρούμενα και μελλοντοβλεπή. Ψωμί πικρό να τρώμε όταν η φτώχεια έχει γίνει μαστιγά μας, όταν είμαστε ελεύθεροι, το αύριο ας είναι μαύρο φορεμένο, δεν το φοράμε. Όλα τα αισθήματά μας είναι στην ακμή, στις κορυφογραμμές της χαράς, όταν ζούμε υπό ελευθερία.
στη σκλαβιά ο άνθρωπος εξανθρωπίζεται προσωπικά. Στη συνέχεια όμως γίνεται πραγματικά δούλος σαν εξαντράποδο και δεν μπορεί να δημιουργήσει, να βάλει την προσωπική σφραγίδα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο αγέραστος και πληθωρικός ενθουσιασμός κάθε μορφή τέχνης ανθίζει και καρποφορεί σε καθεστώτα ελευθερίας. Τότε η οικειοφέλειά του γίνεται χειραψία αγάπης, αγκαλιά ενδιαφέροντος για τον άλλον, για τον παραπέρα, για τον άγνωστο και για τον γερασμένο. Η ελευθερία ξέρει να μας δίνει τα χέρια της με ζεστασιά, με θάλπους, με ονειροφαντασία. Τα βαλτολούλουδα δεν μπορούν να ζήσουν και να ανθίσουν στα λασπόνυρα και στους βάλτους. Θέλουν και αυτά ελευθερία. Μήπως η πελαργή και οι κύκνοι σε κλειστές λίμνες δεν αναζητάνε άλλο είδους ελευθερία? Η ελευθερία όμως, κυρίες και κύριοι, για να μιλάμε άψογα και αψεγάδιαστα τη γλώσσα της αλήθειας, δεν πρέπει να είναι αδέσποτη, χωρίς χαλινάρια και να κάνει ό,τι θέλει. Η ελευθερία χωρίς όρους μας οδηγεί στο μηδενισμό, στην παραφροσύνη, στο χάος, σαν το ποτέ όταν γίνεται δυσίνιος στασιαστής και είναι του μηδενικού οπαδός και εποδός. Στα όνειρά μας χαιρόμαστε όταν ταξιδεύουμε στα παιδικά και στα εφηβικά μας χρόνια με πνεύμα ελευθερίας και μιας ανίποτης χαράς. Όταν είμαστε ελεύθεροι, το «σ' αγαπώ» που λέμε στον άλλον έχει ιριδόχρωμα χρώματα, έχει μελωδική πατημασιά και ταξιδεύει και τον αγγίζει τον άλλον και χτίζει εκεί κάστρα χαράς και πολεμίστριες της λύθης. Κυρίες και κύριοι, οι εκάστοτε ανά τας εποχάς λαοί μας και άνθρωποι ακόμα, όντας ήταν υπόδουλοι, έκαναν το παν για να διώξουν, να εξοβελήσουν και να στείλουν εξορία τη σκλαβιά που ξέρει σαν τα δύσυχτα έτη να μοιράζει πόνους, κατατριγμούς, λιγμούς, ελεγιακά τραγούδια, δακρυσμένα όματα και σκυμμένα πρόσωπα. Η σκλαβιά είναι η επέσχυντη μοίρα των ανθρώπων. Είναι κατάρα και ανάθεμα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στη σκλαβιά. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος. Να χαίρεται ελεύθερα, να τεντώνει το χέρι ελεύθερα, να χαρίζει ρόδα και άνθια ελεύθερα. Μήπως τα ανθογιάλια που περιέχουν ανθοδέσμες δεν θέλουν ελευθερία? Μήπως τα κύματα, η φλίσβος των θαλάσσιων κυμάτων δεν θέλει ελευθερία? Τη φοβάται όπως τη φορτούνα ακόμα και ένας φλίσβος από τη θάλασσα. Τα βουτσαλάκια του γυαλού με ελευθερία βλέπουν, με ελευθερία κοιμούνται, με ελευθερία περιμένουν τον πάτη να τους ταλούσει με αλμύρα. Δεν είναι μοίρα των ανθρώπων και των όντων όλων η σκλαβιά. Η σκλαβιά είναι ένα σκοτάδι, ένα μεσονύχτι που τη νιώθεις σαν να είσαι
δεσμευμένος και παγιδευμένος σε ένα δίχτυ έσχους, κατεσχήνης και ντροπής. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, κεροσκόποι και κερδοσκόποι τύρανοι και πλεονέκτες ολκής και αλκής θεωρούνται οι ανελεύθερες συνειδήσεις, οι άνθρωποι που επέβαλαν με το πείσμα και με τους δαρμούς της καρδιάς την τυραννία της σκλαβιάς. Πράγματι, οι τύρανοι που επέβαλαν καθεστώτα σκλαβιάς σαν σκλαβωτές δεν αγάπησαν τον κόσμο, δεν αγάπησαν τις χαρμολύπεις του, τα όνειρα και να πάνε πιο πέρα, να αγναντέψουν, να δούνε το θαμποχάραμα και έρινα χεράκια να δέονται και να εκλιπαρούνε τα ουράνια. Κυρίες και κύριοι, η ποίηση, η τέχνη πάντα ήταν δεινή υποστηρικτές της ελευθερίας. Δεν την ήθελαν ούτε ζωγραφιστοί να βλέπουν στο χαρτί τη σκλαβιά που είχε μαύρο χρώμα σαν το μεσονύχτι που προαναφέραμε. Την ελευθερία όμως γενικά, αλλά και την ελευθερία του άλλου, πρέπει να τη σεβόμαστε παροντικά, γιατί σκέπτεται και αυτός διαφορετικά, έχει άλλους στοχασμούς, πλάθει άλλα όνειρα, έχει άλλες προσμονές και προσμονές που έρχονται και καταφθάνουν όταν όλοι οι δρόμοι είναι έμφρονοι, φωνασκούν, υμνούν και άδων τραγούδια για την ελευθερία. Ο αξιακός φρονηματισμός μας και η ορίμανσή μας έρχεται εν ελευθερία. Ακόμη και τα άγρια θερία τη θέλουν την ελευθερία, και όταν πλησιάζουμε στον τόπο τους μας διώχνουν σαν να μας θεωρούν εχθρούς. Θέλουν να ενικούν όχι ως παραλυπόμενα και περιλυπόμενα άγρια θερία στον δικό τους και φίλτατό τους τόπο. Κυρίες και κύριοι, η συστηματική καλλιέργεια κακών έξεων και επιβαρυντικών συνηθιών στην υγεία μας και στην κοινωνική επίπλευση της ευυποληψίας μας με κοινωνικά εκτοπίσματα είναι αλγινή σκλαβιά. Δεν είμαστε όλοι ομοιοπαθείς των ίδιων έξεων. Σκεπτόμαστε διαφορετικά. Καρτερούμε από διαφορετικούς δρόμους τις παιδικές αναμνήσεις, τις ευηδικές γιορτές μας, τα τραγούδια που είπαμε στους άχαρους δρόμους. Δεν σκέπτονται όλοι οι άνθρωποι απαράλλακτα και πανομοιότυπα τα ίδια. Κυρίες και κύριοι, η σκλαβιά είναι μια άλλη τραγωδία. Δεν μπορούν να τις κάνουν τραγούδι όσοι ασχολούνται. Ποτέ δεν ακούσαμε στα οδεία τραγούδια για την τραγωδία. Ακόμη και τα μικρά παιδιά όταν ζωγραφίζουν, και οι παλιές γιαγιάδες με ελευθερία κίνησης έφτιαχναν στα εγγόνια τους κούκλες από ανθάκια. Με ελευθερία συμβολεύουν οι ενήλικοι και πεπειραμένοι γονείς τα παιδιά τους. Με ελευθερία δείχνουμε σε αυτούς που μας ρωτάνε πού είναι αυτή η οδός και πού είναι αυτό το μονοπάτι. Με ελευθερία βλέπουμε από τη θάλασσα τον πάτη να ταξιδεύει, να σεργενάει.
να χαρίζει δροσά στην ξηροτοπιά τα καλοκαίρια. Δεν είναι ελευθερία η οξυθυμία, δεν είναι η ελευθερία η αχαλήνωτη ελευθερία. Η ελευθερία θέλει δεσμεύσεις, οριοθετήσεις για να γίνει πιο συνεπής, πιο συνετής και να έχει ανθρωποφροσύνη. Κυρίες και κύριοι, θα επακολουθήσει ένα ολιγόληπτο διάλειμμα σαν ανάπαυλα και θα συνεχίσουμε αργότερα.

Κυρίες και κύριοι, η παρούσα εκπομπή μας οδεύει ολοταχώς ρόδινα και χαρούμενα προς τη λήξη της. Είχε τίτλο, όπως προείπα, «Σκέψεις και στοχασμοί για την ελευθερία». Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας με την ανάγνωση ενός ποίηματος. «Εν ελευθερία ανθίζουν φυσιολογικά τα κρίνα, τα καράβια πλέον αισιόδοξα και πρίμα. Το κρίμα στο λαιμό μας γίνεται γραφή, ζωγραφιά, έναυσμα ποίησης και ύμνος. Εν ελευθερία η τέχνη ακμάζει, γίνεται μελλοντοβλεπής και σε ατραπούς και σε μεάνδρους του μέλλοντος. Θέλει να ταξιδεύει σαν ένα ερωτηματικό που έλαβε τις δέωσες απαντήσεις. Εν ελευθερία ας είμαστε και μόνοι μας, τραγουδάμε, χαιρετάμε, δεχόμαστε τις πνοές του αέρα, πηγαίνουμε πιο πέρα, πάλι τραγουδάμε, όλα τώρα και όλα αύριο εν ελευθερία θα είναι έθρια σαν να είναι ηλιόλωστες μέρες». Κυρίες και κύριοι, και με το ανωτέρω φτάσαμε σίως στη λήξη της παρούσης εκπομπής μας, που όπως προείπαμε είχε τίτλο «Σκέψεις και στοχασμοί για την ελευθερία». Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

0: περιφερειακής ενημέρωσης «Χτυπά εδώ».
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωάννη της ΣΕΡΤ που επιμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Νεμοζάλης, στον ήχο η Άντα Κωνσταντίμα. Ο Μαλάκη, χωρίς προβλήματα, ολοκληρώθηκε χθες στην Ιγουμενίτσα η παγκόσμια συνάντηση των Hell Angels, η οποία φιλοξενήθηκε για δεύτερη φορά στο Δρέπανο, 11 χρόνια μετά. Για αρκετές ημέρες, η περιοχή υποδέχτηκε χιλιάδες μοτοσυκλετιστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα συναυλιών, εκδηλώσεων, events και happenings που οργανώθηκαν από το ελληνικό παράρτημα της Λέσχης. Στην περιοχή βρέθηκαν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες με περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες προερχόμενοι από ολόκληρη την Ιφίλιο. Η παρουσία τους έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική οικονομική κίνηση, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα καταλήμματα, χώρους εστίασης και επιχειρήσεις τουρισμού σε ολόκληρη τη Θεσπρωτεία. Μια ξεχωριστή επιτυχιακή συναυλία πραγματοποιήθηκε θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στα Γιάννενα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνια και τα 77 χρόνια παρουσίαση ο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλέ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη σκηνή, η ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ συναντά την υπηρετική μουσική παράδοση μέσα από τη σύμπραξή τη με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Τη μουσική διένω την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννη Γκίκα. Στο πλαίσιο τη εκδήλωση θα τιμηθούν συνταξιούχοι τη ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλο για τη μακρόχρονη προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτήραση, η συναυλήθερο πρόγραμμα και την αέρα Ιωαννίνων. Στη σύλληψη 6 ανηλίκων ημιδαπών προχώρησε ένα αστυνομικό του αστυνομικού τμήματος Φαναρίου στην Πρέβεζα, έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε βάρος 3 άλλων ανηλίκων. Σε βάρος του

βίας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Στη σύλληψη ενώθησης μετά που προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίαση εγκλημάτων Ιγουμενίτσας έπειτα από καταγγελία ανήλικης για περιστατικό προσβολή της γεννητής αξιοπρέπειας. Σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία για απόπειρα προσβολής γεννητής αξιοπρέπειας ανήλικης, απήθεια, καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρει την απλησίαση την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα άμεσα κάλεσε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα. Κατά τον έλεγχο, προέταξε μαχαίρι προς αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και συνελήφθη. Ο 40χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για τα οποία έχουν υπάρξει κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από 2 ημέρες για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελίας Πυροδικών Θεσπρωτείας. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην Ήπειρο, προβλέπεται γενικά καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσγερες νεφώσεις στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο...

0: Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airdeco.gr και το airdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου Νόστος της ΕΨΕΠ.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο

0: Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

αντιπροσωπευτικό δείγμα του πολυφωνικού τραγουδίσματος, το «Αλυσμονώ και χαίρομαι» από το πολυφωνικό συγκρότημα Απογονίου σε μια ηχογράφηση του 1961 υπό την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου. Το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι αποτελεί ζώσα παράδοση και συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας των πληθυσμών της παραμεθόριας Ηπείρου και της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Και αυτό το είδος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόψινη συναυλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, γιατί σήμερα η καρδιά της ΕΡΤ χτυπάει στην Ήπειρο, η καρδιά της ΕΡΤ χτυπάει στα Ιωάννινα. Απόψε, Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026, στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων, θα συντελεστεί ένα μοναδικό μουσικό εγχείρημα, μία μίξη του συμφωνικού ύφους με το υπηρώτικο ηχοειδίωμα. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνορο και ο Δημήτρης Ιφαντής ανεβαίνουν στην σκηνή και συμπράττουν για πρώτη φορά, τιμώντας την ΕΡΤ, τα 60 χρόνια τηλεοπτικής της παρουσίας και τα 77 χρόνια λειτουργίας του σταθμού μας, του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Πριν πέσει το φως της ημέρας και ανάψουν τα φώτα της σκηνής, θέλουμε κατά κάποιον τρόπο να σε προετοιμάσουμε για αυτό το οποίο θα παρακολουθήσεις απόψε στην πόλη μας και θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Ο Αργυράκος είναι στο μικρόφωνο, η Άντα Κωνσταντίνα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εκπέμπουμε από τις ραδιοϋπόγειες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, συμμαρχής και επιστρέφω.

Μια μοναδική συναυλία παρουσιάζει απόψε η ΕΡΤ στην πόλη των Ιωαννίνων, εορτάζοντας τα 60 χρόνια τηλεοπτικής της ιστορίας.

60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από εκείνο το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου του 1966, όταν το πρώτο τηλεοπτικό σήμα του τότε ΕΙΡ, Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τρεμόπαιξε στις ασπρόμαυρες οθόνες των λιγοστών τότε δεκτών, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που οι Έλληνες μοιράζονταν τις ιστορίες, τις χαρές και τις εθνικές τους συγκινήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι το Fade Rap παρουσίασε ανήμερα της συμπλήρωσης 60 χρόνων στις 23 Φεβρουαρίου του 2026 ένα ωριαίο αφιέρωμα στην ιστορία αυτών των 60 χρόνων και βεβαίως είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο Earth

Για 6 δεκαετίες η δημόσια τηλεόραση υπήρξε μάρτυρας και ζωντανός αφηγητής μιας χώρας που άλλαζε, προσφέροντας ένα καταφύγιο πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπου το μαζί αποκτούσε την πιο ουσιαστική του διάσταση μέσα από το φως της μικρής οθόνης.

Ανοίγοντας αυτό το τηλεοπτικό χρονοτούλαπο, θυμόμαστε ορόσημα που σημάδεψαν γενιές ολόκληρες και διαμόρφωσαν την αισθητική μας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη θρυλική αθλητική Κυριακή που με την φωνή του Γιάννη Διακογιάννη και το εμβληματικό σήμα του Χρήστου Λεοντή έγινε το απαράβατο κυριακάτικο ραντεβού κάθε ελληνικού σπιτιού. Ή το παρασκήνιο, τη μακροβιότερη εκπομπή πολιτισμού που κράτησε συντροφιά στις ανησυχίες μας για σχεδόν 40 χρόνια. Η δημόσια τηλεόραση υπήρξε πάντα ο τόπος όπου τα μεγάλα κείμενα της λογοτεχνίας απέκτησαν σάρκα και οστά, συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο με σειρές σταθμούς όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» και «Η Λοξάνδρα» ή μεταφέροντας την λεπτή ηρωνία του Ψαθά μέσα από τα καμώματα της Madame Σουσού. Ακόμα και στα χρόνια της αθωότητας, η φαντασία των παιδιών ταξίδεψε με τις μαριονέτες της Φρουτοπίας, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα δεν γνωρίζει ηλικιακά σύνορα. Μέσα από την συχνότητά της, το ελληνικό τραγούδι βρήκε το πιο φιλόξενο σπίτι του. Από το καλλιτεχνικό καφενείο και το ιστορικό μονόγραμμα μέχρι την μουσική βραδιά του Γιώργου Παπαστεφάνου και το ανατρεπτικό «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» του Διονύση Σαββόπουλου, η ΕΡΤ κατέγραψε τον παλμό της εγχώριας δημιουργίας, μια παράδοση που συνεχίστηκε με την ίδια συναισθηματική ζεστασιά μέχρι το πρόσφατο μουσικό κουτί. Παράλληλα, έγινε το παράθυρό μας στον κόσμο, ενώνοντας την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσα από την λάμψη της Eurovision, τη νοσταλγική χαρά των παιχνιδιών χωρίς σύνορα και τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές της Σεμίνας Διγενής στο «Κοίτα τι έκανες». Ωστόσο, η δημόσια τηλεόραση ήταν εκεί κυρίως στις στιγμές που η ιστορία γραφόταν σε ζωντανή μετάδοση, μετατρέποντας το ατομικό βίωμα σε εθνική ανάταση. Ήταν εκεί, στο έπος του Eurobasket το 1987, όταν ένας ολόκληρος λαός κράτησε την αναπνοή του. Στο ποδοσφαιρικό θαύμα του Euro 2004 στην Λισαβόνα. Και φυσικά το ίδιο εκείνο καλοκαίρι, όταν μετέφερε σε κάθε γωνιά του πλανήτη την φαντασμαγορική ποίηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Σήμερα, περνώντας στην ψηφιακή εποχή με το Netflix και με σύγχρονες απαιτητικές παραγωγές όπως η Μεγάλη Χήμερα, η δημόσια τηλεόραση δεν ξεχνά το παρελθόν της. Αυτά τα 60 χρόνια δεν είναι απλώς αριθμός, είναι οι φωνές, οι μουσικές και τα πρόσωπα που μας μεγάλωσαν, υπενθυμίζοντάς μας ότι όσα χρόνια και περάσουν, η ΕΡΤ θα παραμείνει ο καθρέφτης της κοινής μας πορείας μέσα στον χρόνο.

Πέρα από τα 60 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας της ΕΡΤ, φέτος συμπληρώθηκαν 77 χρόνια αδιάλειπτης ραδιοφωνικής παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων στην Ήπειρο. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων αποτελεί έναν εκ των 19 συνολικά περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια Ηπείρου. Ξεκίνησε τις εκπομπές του τον Ιανουάριο του 1949 στα Βραχεία Κύματα ως ραδιοφωνικός σταθμός του 492 τάγματος της ιστορικής 8ης Μεραρχίας Ηπείρου. Την ιδέα για την ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού στα Ιωάννινα είχε ο τότε ταγματάρχης διαβιβάσεων του 492 τάγματος της 8ης Μεραρχίας, Δημήτρης Ζώης. Προτεργάτης στο στήσιμο του σταθμού ήταν ο Θανάσης Κερβελάς, ο οποίος αποτέλεσε από τους πρώτους εκφωνητές και παραγωγούς. Σε συνέντευξή του μάλιστα σε εκπομπή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, τότε Αέρα Ιωαννίνων, για τα 40 χρόνια λειτουργίας του, ο Θανάσης Κερβελάς δήλωσε σχετικά με τις πρώτες μέρες λειτουργίας του σταθμού. Δεν υπήρχαν πολλά τεχνικά μέσα. Ο πομπός ήταν καναδέζικος C43. Ένα μικρόφωνο καρβούνου, δύο pick-up χειροκίνητα, σε ένα καμαράκι που γύρω-γύρω για πρόχειρη χωμόνωση είχε ριχτές λινάτσες. Ο κόσμος μας αγκάλιασε με αγάπη. Ο ηπειρώτικος κόσμος καταλάβαινε ότι δουλεύαμε για αυτόν. Το 1957 ο σταθμός άλλαξε την επωνυμία του σε στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός ενόπλων δυνάμεων Ηπείρου και ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να εκπέμπει και στα μεσαία κύματα ως ραδιοφωνικός σταθμός ενόπλων δυνάμεων Ιωαννίνων. Το 1972 μετονομάστηκε απλά σε ραδιοφωνικό σταθμό Ιωαννίνων έπειτα από την σύσταση της ΕΝΕΔ για να ενταχθεί στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας στα τέλη της δεκαετίας του 80 υπό τον μνημειώδη και χαραγμένο στην συλλογική μνήμη τίτλο «Αέρα Ιωαννίνων». Περνώντας μέσα από δύσκολες ιστορικές περιόδους, γεμάτες προκλήσεις και έντονες κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, σκέψου εμφύλιος, μετεμφυλιακά χρόνια, πολιτικές κρίσεις, η επταετία 67-74, η μεταπολίτευση, η αλλαγή, ο εξυγχρονισμός, η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, το κλείσιμο της ΕΡΤ την διετία 2013-15, το δύσκολο και αμφιλεγόμενο 2015, τα χρόνια μετά κρίσης, μέχρι το σήμερα, ο σταθμός κατόρθωσε να εκπέμπει αδιάλειπτα, φτάνοντας στο παρόν πλήρως αναγεννημένος και ανανεωμένος. Έχοντας ως στόχο να αποτελέσει τον αισθητήρα της ΕΡΤ στην Ήπειρο, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα αναδεικνύει τη δυναμική του μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Μέσα από αυτό το πολυμεσικό δίκτυο πασχίζει καθημερινά να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων της βόρειο-δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας έγκυρη και ισότιμη ενημέρωση και για τους 4 νομούς της περιφέρειας. Παράλληλα, στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία, προβάλλοντας την πλούσια λαογραφία και την μουσική παράδοση της Γης του Πέντε, αναδεικνύοντας το πολιτισμικό γίγνεσθε και κρατώντας ζωντανό τον δεσμό με την απανταχού ηπειρώτικη ομογένεια. Αυτός είναι ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων, ο οποίος φέτος σβήνει τα 77 του κεράκια, αναζωογονημένος και περήφανος, χτυπώντας με τον παλμό της κοινωνίας. Γιατί όσον αφορά την Ήπειρο, ό,τι ζεις, το ακούς εδώ.

Τιμώντας λοιπόν αυτές τις σπουδαίες διαδρομές της, της τηλεόρασής της και της παρουσίας της στην Ήπειρο, η ΕΡΤ παρουσιάζει απόψε Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον μαγευτικό αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας μια μοναδική συναυλία. Στην απόψινη βραδιά η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα συναντήσει το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από την σύμπραξη με τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο. Την μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας. Να πούμε επίσης πως στην εκδήλωση θα παραστεί και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζομένους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στον σταθμό και εν γέννη την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δίνεται η ευκαιρία για ένα μοναδικό reunion της ΕΡΑ Ιωαννίνων. Πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ήδη είπα στην απόψινή συναυλία, θα έχει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Το 1954, σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές της και να αναζητήσει μια νέα, ανάλαφρη δημιουργική πνοή, ο επιφανής συνθέτης και πιανίστας Γιάννης Κωνσταντινίδης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Κώστας Γιαννίδης, μαζί με τον μουσικοσυνθέτη Άκη Σμυρναίο, έθεσαν τα θεμέλια για ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα του ελληνικού πολιτισμού, την ελαφρά ορχήστρα του ΕΙΡ. Με ένα ρεπερτόριο ελκυστικό, γεμάτο από τα αγαπημένα τραγούδια της εποχής, οπερέτες και ελαφρά κλασικά έργα, η ορχήστρα έγινε γρήγορα ο απόλυτος μουσικός συνοδοιπόρος του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 50 και του 60. Στις σελίδες της ιστορίας της γράφτηκαν συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Μιχάλης Ογιούλ, ο Κώστας Καπνίσης, ενώ η ερμηνεία εμβληματικών φωνών όπως της Σοφίας Βέμπο, του Τόνι Μαρούδα και του Νίκου Γούναρη χάρισε στην ορχήστρα μια πρωτόγνωρη δημοφιλία η οποία επισφραγίστηκε με την καθοριστική συμμετοχή της στα πρώτα φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Η μεταπολίτευση του 1974 έφερε έναν άνεμο ριζικής ανανέωσης. Υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Μάνου Χατζηδάκη, το σύνολο μετονομάστηκε σε Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της ΕΡΤ, εμπλουτίζοντας το σχήμα και διευρύνοντας τους οριζοντές του. Ήταν η εποχή που η ορχήστρα αφουγκραζόταν κάθε σύγχρονη τάση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, τα πνευστά της μαζί με το Rhythm Section δημιούργησαν την πρωτοποριακή Big Band, εισάγοντας την jazz στον ελλαδικό χώρο και κερδίζοντας το νεανικό κοινό. Με σπουδαίους καλλιτεχνικούς διευθυντές όπως ο Μιχάλης Ροζάκης, ο Κυριάκος Φέτσας και ο Βασίλης Τενίδης και μόνιμο αρχιμουσικό τον Λευτέρη Χαλκιαδάκη, το σύνολο παρέμεινε ο απόλυτος εκφραστής του μουσικού γίγνεσθε μέσα από αναρρύθμιτες, ζωντανές και ηχογραφημένες εκπομπές στο πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η επόμενη μεγάλη στροφή ήρθε όταν την καλλιτεχνική διεύθυνση των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ορχήστρα απέκτησε την φυσιογνωμία ενός πλήρους οργανικού συνόλου 70 μουσικών και πήρε το σημερινό της όνομα Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Το ρεπερτόριό της έγινε πλέον ένα απέραντο μοσαϊκό που εκτείνεται από το έντεχνο και το λαϊκό ορατόριο μέχρι τη συμφωνική τζαζ, το ροκ και τη μουσική κινηματογράφου. Στον 21ο αιώνα, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής συνέχιζε να χτίζει γέφυρες με την παγκόσμια και την εγχώρια σκηνή και πλέον σήμερα, έχοντας το τιμόνι της από τον Ιούλιο του 2020 τον καταξιωμένο

βελτιωμένο αρχιμουσικό Γιώργο Αραβίδη, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συνεχίζει να αποτελεί έναν μοναδικό φάρο στην ελληνική καλλιτεχνική πραγματικότητα. Συνεργαζόμενοι αδιάκοπα με κορυφαίους λυρικούς καλλιτέχνες, μαέστρους, συνθέτες του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, δεξιοτέχνες της τζαζ και της παραδοσιακής μουσικής, αλλά και σπουδαίους ηθοποιούς αφηγητές, παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός που υπερασπίζεται την ποιότητα. Και επιστρέφοντας στην τρέχουσα μουσική επικαιρότητα, άκουσε την σύμπραξή τους με τον Παπαζό κατά κόσμον Βασίλη Παπαζότο και τον Ακύλα για το κομμάτι τους «Ατελιέ».

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ λοιπόν απόψε στα Γιάννενα θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά παραδοσιακό και εν προκειμένου υπηρώτικο ηχοειδίωμα, το οποίο στην σκηνή θα αντιπροσωπεύσει το πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Το Ίνορο δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την διάσωση και ανάδειξη του υπηρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού ως μια ζωντανή λαϊκή φόρμα με υψηλή καλλιτεχνική και εθνομουσικολογική αξία. Με έδρα τα Ιωάννινα, το συγκρότημα υπηρετεί την αυθεντικότητα της τοπικής παράδοσης, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2002 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ, όπως το Εθνικό Φολκλωρικό Φεστιβάλ Αργυροκάστρου και το Περμέτι υπό την αιγίδα της UNESCO, ενώ έχει αποσπάσει επανειλημμένα το πρώτο και δεύτερο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Μπίλης Πολυφωνία της Αλβανίας. Η καλλιτεχνική του εμβέλεια αποτυπώνεται στις εμφανίσεις του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Βασιλικό Θέατρο, καθώς και σε συνεργασίες με εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Αντώνης Κυρίτσης, ο Σάβας Χιάτρας και ο Κώστας Βέρδης. Το Ίνορο έχει πλούσια παρουσία σε δισκογραφικές παραγωγές, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικά αφιερώματα, παραμένοντας ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της υπηρώτικης πολυφωνίας στην σύγχρονη εποχή. Τα μέλη του συγκροτήματος είναι Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη Σκόπη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Τέλης, Βλάσης Παπαδημητρίου, Βασιλική Σκόπη, Δήμητρα Μπούτσικου και Κώστας Λόλης. Πάμε να τους ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με το ίνωρο, πριν όμως θα ήθελα να πω και δύο ακαδημαϊκά εντός εισαγωγικών λόγια για τα πολυφωνικά τραγούδια. Όπως μας λέει ο καθηγητής Λάμπρος Λιάβας, τα τραγούδια αυτά εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από τα σημερινά ελληνοαλβανικά σύνορα, Πογόνη, Δερόπολη κλπ, όπου έως το 1944 συμβίωναν πληθυσμοί Ελλήνων και Αλβανιτών. Αποδίδονται από 4 έως 10 τραγουδιστές, χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, με αυστηρή ιεραρχία όσον αφορά τον ρόλο και την τεχνική του καθένα. Ο κορυφαίος, ο παρτής σηκωτής, παίρνει, αρχίζει το τραγούδι. Ο δεύτερος, γυριστής, το γυρίζει, απαντάει, ενώ οι ισοκράτες κρατούν το ίσο. Στην ομάδα αυτή μπορεί να προσθεθεί και ο κλώστης που κάνει λαρυγγισμούς με ψεύτικη φωνή, φαλτσέτο, κλώθοντας το τραγούδι ανάμεσα στην τονική και την υποτονική της μελωδίας. Τόσο ο γυριστής όσο και ο κλώστης κόβουν απότομα το τραγούδι στην υποτονική, δημιουργώντας έτσι με τον παρτί μία έντονη διαφωνία που δίνει σε αυτήν την πολυφωνία ένα ιδιόμορφο άκουσμα. Παρόλο που η έρευνα δεν έχει φτάσει σε βέβαια συμπεράσματα, πολλές ενδείξεις πείθουν για την αρχαιότητα αυτών των τραγουδιών που διατηρούν την πεντατονική κλίμακα. Παράλληλα όμως ήρθαν να προσθεθούν και οι επιδράσεις από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική που επηρεάζει τη μελωδική γραμμή του γυριστή και τους ισοκράτες.

Στην απόψινή μεγάλη συναυλία της ΕΡΤ στα Γιάννενα, την Ήπειρο δεν θα αντιπροσωπεύσει μόνο το Ίνωρο, αλλά και ο αγαπημένος δημοφιλής, μουσουργός και καλλιτέχνης Δημήτρης Ιφαντής. Γεννημένος και μεγαλωμένος στα Γιάννενα, ο Δημήτρης Ιφαντής κουβαλά μια αυθεντική, υπηρώτικη καλλιτεχνική ταυτότητα, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από μια βαθιά και πρώιμη σχέση με τη μουσική. Το ταξίδι του ξεκίνησε στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, όταν άρχισε να ψηλαφίζει τις χορδές των μπουζούκι, ερμηνεύοντας ρεμπέτικα και λαϊκά ακούσματα. Η ανάγκη του για εξέλιξη τον οδήγησε στη μελέτη του κλασικού τραγουδιού, αλλά και σε μαθήματα ούτη, πλάι στον σπουδαίο Χάικ Γιαζιτζιάν, μια μαθητεία που άνοιξε τους οριζοντές του, με αποτέλεσμα σήμερα να χειρίζεται με άνεση και δεξιοτεχνία περισσότερα από 10 έγχορδα και πνευστά όργανα. Ο Γιαζιτζιάν υπήρξε ο άνθρωπος κλειδί στην πορεία του, καθώς ήταν εκείνος που τον σύστησε στην Δήμητρα Γαλάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια διέκρινε αμέσως το σπάνιο ταλέντο του και πίστεψε στις δυνάμεις του, αναλαμβάνοντας προσωπικά την παραγωγή των δύο πρώτων ολοκληρωμένων δισκογραφικών του δουλειών, του «Από χώμα και νερό» το 1998 και του «Η μία ζωή με στην άλλη» το 2000. Η αρχή ωστόσο είχε ήδη γίνει από το 1997, όταν το πρώτο του σίγκλ, το εμβληματικό «Καίγομαι και σιγολιώνω», συμπεριλήφθηκε ως bonus track στον επιτυχημένο δίσκο της Γαλάνη με τίτλο «Τα χάρτινα».

Η συνέχεια της διαδρομής του υπήρξε εξίσου σπουδαία, φέροντας τον δίπλα στα κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Τάνια Τσανακλίδου και η Χάρης Αλεξίου. Παράλληλα, για 11 χρόνια, ο Δημήτρης Υφαντής αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του πρωτοποριακού φωνητικού σχήματος Τρίφωνο, με το οποίο σημείωσε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, κερδίζοντας 2 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους. Αυτή η πλούσια δημιουργική πορεία τον ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Λατινική Αμερική, ενώ του χάρισε την ευκαιρία να ερμηνεύσει τις μουσικές του σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας, με κορυφαίο σταθμό το Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Σήμερα το βράδυ ανεβαίνει στην σκηνή που έστησε η ΕΡΤ στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, πλαισιωμένος από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, για να ερμηνεύσει την Ήπειρο όπως μόνο εκείνος την βίωσε και την ξέρει καλά.

Και φτάνοντας πια στην αποφώνηση, θέλουμε για ακόμα μία φορά να σε καλέσουμε στην μεγάλη βραδιά της ΕΡΤ, εδώ στην πόλη μας, τα Ιωάννινα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 60 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας, τα 77 χρόνια ραδιοφωνικής παρουσίας του δικού μας ταπεινού σταθμού στην Ήπειρο. Απόψε, Δευτέρα, στις 9 το βράδυ, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, στις 8 και 4 θα αρχίσει η προσέλευση. Βεβαίως, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σχέση με τα καθίσματα. Οι συνάδελφοι θα είναι εκεί για να σε υποδεχθούν, όπως και όλους τους φίλους της ΕΡΤ, όλους τους φίλους και τις φίλες της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και για όσες και όσους δεν θα μπορέσουν να είναι κοντά μας, τότε συντονιστείτε απόψε στις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος και ζήστε ραδιοφωνικά αυτήν την μοναδική μουσική εμπειρία. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο και Δημήτρης Ιφαντής, υπό το φως της Δύσης και τον έναστρο Ελπίζουμε Ουρανό, μια φωνή όλοι μαζί για την Ήπειρο που συνεχίζει να μοχθά και να παλεύει μέχρι σήμερα.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν, κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτόριο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97,70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94,5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Χασαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο, μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως εξ Ιμποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Μπέρτ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του Πέντε.

Κυρίες και κύριοι, με αφορμή την συναυλία της ΕΡΤ που θα πραγματοποιηθεί απόψε στα Ιωάννινα και στην οποία θα συμπράξουν η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνορο και τον Δημήτρη Φαντή, στην σημερινή μας εκπομπή παρουσιάζουμε τον τελευταίο δίσκο του Δημήτρη Φαντή με τίτλο «Αλήθεια». Ο Δημήτρης Φαντής είναι γνήσιος υπηρώτης, ένας ολοκληρωμένος μουσικός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε νωρίς, μόλις στα 12 του χρόνια, παίζοντας ρεμπέτικα και λαϊκά στο μπουζούκι. Μελέτησε κλασικό τραγούδι, έκανε μαθήματα ούτη με τον Χάικ Γιαζιτζιάν και σήμερα έχει καταφέρει να παίζει πάνω από 10 έγχορδα και πνευστά όργανα. Ο Χάικ Γιαζιτζιάν ήταν ο άνθρωπος κλειδί που τον σύστησε στην Δήμητρα Γαλάνη, η οποία διέκρινε το ταλέντο του, έγινε παραγωγός των δύο πρώτων του δίσκων, «Από χώμα και νερό» το 98 και «Η μία ζωή με στην άλλη» το 2000, ενώ συμπεριέλαβε το πρώτο του σίγγλ «Καίγομαι και σιγολιώνω» το 97 ως bonus κομμάτι στο δικό της άλμπουμ με τίτλο «Τα Χάρτινα». Στην πορεία του, ο Δημήτρης Φαντής συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, από τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Γιώργο Νταλάρα, μέχρι τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Τάνια Τσανακλίδου και την Χάρης Αλεξίου, ενώ για 11 χρόνια υπήρξε ιδρυτικό μέλος του φωνητικού σχήματος Τρίφωνο, κερδίζοντας 2 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους. Οι συναυλίες του τον ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική, αλλά και σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, όπως το Ηρώδιο. Στην πιο πρόσφατη καλλιτεχνική του αναζήτηση, ο Δημήτρης Φαντής συνάντησε την ιστορία μέσα από το έργο μιας σπουδαίας προσωπικότητας της Ηπείρου, του Γεωργίου Χασιώτη. Γεννημένος στην Βίτσα Ζαγορίου, ο Χασιώτης φίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή και ύστερα στη Φιλοσοφική Αθηνών. Υπηρέτησε ως καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, έγινε συνιδρυτής του Ελληνικού Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ διατέλεσε και Γενικός Γραμματέας του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως. Αργότερα στο Παρίσι κέρδισε την εκτίμηση του εθνικού ευεργέτη Χριστάκη Ζωγράφου, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του τραπεζικού του γραφείου και την διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του. Ωστόσο, πέρα από την πολυσχηδή δράση του, ο Χασιώτης άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο. Η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη του έρχεται από το 1866, όταν εξέδωσε την σπάνια συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών τραγουδιών, η οποία περιέλαμβανε 321 ανέκδοτα δημοτικά τραγούδια, συμπληρωμένα με ένα πολύτιμο γλωσσάριο για το ηπειρώτικο ιδίωμα και τα τοπονύμια της περιοχής. Ο διακεκριμένος κλαρινετίστας Γιώργος Κοτσίνης, γνωρίζοντας την ύπαρξη αυτού του σπάνιου βιβλίου, το γνώρισε στον Δημήτρη Φαντή. Ο γενιώτης δημιουργός βυθίστηκε στη μελέτη αυτών των κειμένων και αποφάσισε να μελοποιήσει μέρος της συλλογής, δίνοντας για πρώτη φορά ηχόχρωμα σε στίχους που παρέμεναν ως εκείνη τη στιγμή μόνο στο χαρτί. Το αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς μελέτης αποτυπώθηκε στον δίσκο με τίτλο «Αλήθεια», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2025. Το έργο αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση στα παραδοσιακά ηπειρώτικα ακούσματα, φέρνοντάς τα με φρέσκο αλλά αυθεντικό τρόπο στο προσκήνιο του σύγχρονου πολιτισμού. Η προσπάθεια αυτή πήρε ακόμη πιο επίσημη και χειροπιαστή μορφή μέσα από την έκδοση ενός συλλεκτικού βινιλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία και τη στήριξη της περιφέρειας Ηπείρου. Ο δίσκος ονομάστηκε «Αλήθεια» γιατί τελικός και απότερος στόχος του Δημήτρη Φαντή είναι να διασωθεί η αλήθεια του ηπειρώτικου λόγου, συνδέοντας αβίαστα το ιστορικό παρελθόν με το σύγχρονο παρόν. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 15 κομμάτια στο σύνολο και θα τα μοιραστούμε μαζί σας στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Καλή ακρόαση!

έπιασα, την έσφιξα, κάνω να τη φιλήσω. Και η κόρη από το φόβο της μου μένει λιγωμένη. Και θάρεψα κι εγώ όρφανος, πως ήταν πεθαμένη. Και βγάλω το σπαθάκι μου και πιάνω σκάφ το λάκκο. Και έθαψα τη λιγερή σε μια μεγάλη.

λίγο φωτίζει. Μου μένει λιγωμένη. Και θάρεψα κι εγώ φανώς. Πως ήταν πεθαμένη. Και βγάνω το σπαθάκι μου και πιάνω σκαυτολάκου.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Αφιέρωμα στον Δημήτρη Φαντή από τον δίσκο Αλήθεια.
2: Εγώ ήμουν που φλιβόμουν και βαριά να στεναζω.

0: Αφιέρωμα στον Δημήτρη Φαντή από τον δίσκο Αλήθεια.
1: Εγώ είμαι γρήβας, γλυγόρος, αξιός και αντριωμένος. Για δε σε...

χίλια και ζώσε και τη μέση σου μαζί με τη δική μου. Αλλά έχει τράφος να διαβώ γιο φυριά να πέρα σο γιο φυριά.

Ένας κοντός κι από κοντός που έχει όμορφη γυναίκα τον έλεγε.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ζυγκιαβάρι το αλόγο και στη βρύσουλα βρέθη.

φέρνουν της αστραπής και της βροντής του γιου μου του χαμένου, του γιου μου του χαμένου.

φτάσει. Η νυφή ξέρει γραμμάτα, στέκει και τα αναγνώθη. Σύρτε παιδιά στη μάνα σας, νυφαδες πεθέρε σας. Και μένα ήρθε τα ητερή μου το πρώτο το στεφάνι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Έχθες βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφιση. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παραμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Προς επίρρωση αυτό που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε, το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου Στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών, κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερχανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να υποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακρότηρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Παίρνει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση, μια πρώτη κατηγορία την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος ενώπιον του ανακριτή πρωταδικών Τρικάλων, κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίλα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του, και αναφέρουν στο υπόμνημα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο, από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόμνημα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης, το υπόμνημα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπροσωκρότησε, υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόμενο, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, παθομολογία αν βράστης, είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνος του στην υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η εκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει να βάλει. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. και όχι Ταλαμάνκας που, είναι το, που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγαίου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών κατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Mm-hmm. Σημαντικό χτύπημα βαλανστόπη αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Βιβίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδατοί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα αστυνομικοί της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλευαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλαδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, Αδίκη, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν υπάρξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος έχει συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή Έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μια κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κτέο. Τώρα, στο παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι θα πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας αναπτυστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λογικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠΚΑΣ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμίνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους. Έτσι, ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα. Έτσι, έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση συμβουλευόμενη κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο, το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης, αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου. Μελαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο, θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο, απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγο μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγουμε.
0: Απλά αν είναι εύκολο κύριε Τσολάκη σε περίπτωση που έχετε hands free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές, με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια κοινότητα και είναι υποχρεωμένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, είναι αφήνει των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης το βράδυ της 9 στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιτς Καλέ, ένα εγκληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα ήχο μουσική τη ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα τη Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό τη τοπική κοινωνία και των ανθρώπων των Ιωαννίνων. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα τη ΕΡΤ, αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτικές που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3, που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφορό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου και κατέμπτυσε από το δρόμο Κυτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τοίχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριέο θάνατο το...

0: αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφορό του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή, στην άσπαστο, mm-hmm. ακόμα ένα νεκρό δυστυχώ Βίκη.
1: Δυστυχώ, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένα 21 ετών επισκέπτη τη Αμοθράκη τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος. Έπεσε σε βάθρα της Γριάς, τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά mm-hmm. σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου ναι, μέχρι ναι. και σήμερα. Στο διάστημα αυτό, το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διέσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες, αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
1: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
2: Ναι,
1: που
2: υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
1: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
2: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου mm-hmm. Σεισμογράφων γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο περιφέρειας της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όρημα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό. Ο Καλέντζη θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι. Τεστ αντοχής mm-hmm. για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 30. 8 με 39% της, του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και ναι, της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας ο κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η θωρακίση. Και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες της όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
4: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευρά συμμετοχή φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
5: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαθή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθή και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
1: θα ενισχύσει την περιοχή.
5: Βέβαια. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού, στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας, όπως είπες και εσύ, από απόψε, με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα. Ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στο χώρο της Μαρίνας.
1: Μάλιστα. Εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου
1: σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
7: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τι λένε για τον Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
8: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από τον Λιξούρι. Είναι και κατάδαζα κυθινή, υπερπαιχνική.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
8: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουργίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουργίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση προϋλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους, συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου που παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
10: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τις σχέσεις σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό.
11: Σχεδόν νέφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίες.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Γιάννηνα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη εσκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς, παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του Νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Ελένα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Ελένα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν θέλουν, επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατηγικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπεινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρητό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρητό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρητό, και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με 2 πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν την, και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη, αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό. Ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
2: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βέβαιως.
3: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
2: Ελένα Αλεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση έτσι κι αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου χθες Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
5: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυρανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
6: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
5: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
2: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
7: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο νοσηματισμός.
2: Ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
7: Την ώρα που είναι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
7: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βασιλείου, αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς αναστηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
2: των Κονδυλίων,
7: που εντός 2 μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Και γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Μαρινάκης μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα, ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές για την ακροαριστερά και την ακροδεξιά αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκθεσαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαρά, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία. Είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν το 2020.

0: σωστά επανέλαβε τις εκλογές.
1: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότιτς περιμέναμε.
0: Η είδηση βεβαίως είναι η νέη Υπουργή.
1: Βέβαια. Περιμέναμε
0: την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη έρχεσαν πριν από λίγα λεπτά. Μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβει να βγει.
0: Είμαστε στην συναδέλφου έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών εδώ στο Πάντιο και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
1: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
0: Εξωτερικών. Ναι.
1: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Σεκοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
2: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούγκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμαρά, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
3: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε, ναι, ότι στο τέλος, mm-hmm, δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
4: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα, εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
3: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά, mm-hmm, τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
4: Μάλιστα.
3: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
1: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία για την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαού Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα, mm-hmm, και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα,
1: ναι,
5: του
1: χωροταξιακού
5: σχεδιασμού, του κ. Ναι. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα. ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λικανοπαίδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως λένε, απέτυχε και τώρα, επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέα Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
6: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μία παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως, από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν, να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους εν ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
1: και
7: να...
1: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
7: Και κομματικές δομές γενικότερα. Mm. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
7: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, μάλιστα, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
8: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Earth News Radio. 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνσταντούση, ο οποίος βρίσκεται στη Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας, μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Εύβοιας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλο Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
10: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κώστα Νούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα? Κύριε, ακούσαμε τον Κώστα Νούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
11: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμήνιο.

0: συνεργάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια. Για μπουκάλια και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα, ωστόσο όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48 ώρο, περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
3: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, ότι δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι

0: ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριβή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
2: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συναντήση του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από στη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ο ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
4: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
5: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρηματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί πρώτος μάλιστα και αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα ερφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Δαλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα κλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο, για πρακά να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
7: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη ιδεολογία τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
7: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με πάλι στον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή,
7: ναι,
1: που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
7: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο, λέει, θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Υπήρου και των Υπηρωτών.
7: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
7: Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Επίρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα μουσικό, ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡ, με έχουν δώσει την αφήσει στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Υφαντής και το πολυφωνικό σχήμα είναι ωρό και θα αναδειχθεί έτσι με τον τρόπο και πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τιχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands-free, ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
8: Δεν έχω hands-free.
1: Τώρα καλύτερα, Ηλία.
8: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκότοπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τιχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Άνθρωπο Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως. Έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα, τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
9: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος ενός, από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τάσσονται υπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
9: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βόλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βόλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βόλκερ με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βόλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
11: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: σε όλα τα παιδιά.
11: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας. Ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο, είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου, στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Ανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
13: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακρός έδειξε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους. Ήταν η απάντησή της ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη απόψε στις 9 στο Σάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη σειρά του τελικού να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ2 η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη Σύνταξη και τη

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια και ζαμάνια, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, Παναγιώτα, και η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Κυριακή Σπανού, Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και Καλοκαίρι στη Σχοινούσα, γιατί το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, είναι για αυτούς που είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα ποτάμια, δίπλα στις δροσιές και τα πλατάνια. Εμείς το ζούμε μέσα από τις μουσικές εδώ στην Αθήνα.

Αχ, τι ωραία, μας πήγες στην Ίσυρο, Παναγιώτα μου. Αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτό το νησί. Το τραγουδάνε σε κάθε πανηγύρι και εδώ στα εξωτικά το έχουμε ηχογραφήσει με το Γλάφκο, το Σμαρνιανάκι, που θέλω να του στείλω καλή επιτυχία σε εξετάσεις του στο ΠΑΜΑΚ, παίρνει το πτυχίο του, όπως και τον Χρήστο τον Μπούλιο, που και αυτός παίρνει το πτυχίο του. Τους ακούσαμε, τον Χρήστο τον ακούσαμε την Παρασκευή στα Χασιώτικα, που ελπίζω να σας άρεσαν. Λοιπόν, Ευγένεια Τόλη Δαμαβολίτη, απειρανθήτικη παλιά πατινάδα. Αμέσως μετά Ειρήνη Κονιτοπούλη Λεγάκη, μια όμορφη νησιώτισσα, και ένα πάτημα λίμνου ακούσαμε με τον Γιώργο Κονιτόπουλο και το Γιαρούμπι. Και πάμε να ακούσουμε και το Μιχάλη Γαμπιεράκη, Πλώρη για τα Δωδεκάνησα.

Και ένας πηδηχτός ροδίτικος με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, πλώρη για τα δωδεκάνησα. Και λέω να πάμε και σε ένα μεσαρρυτικό, πλώρη για τα κύθυρα.

Θα επιστρέψουμε στα Δωδεκάνησα, γιατί θέλω να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που δεν έχουμε ξανακούσει, μιας και το ψηφιοποίησαμε πρόσφατα, με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου στο τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βασίλης Καραντάνης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίδη Παπαδημητρίου στο τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βασίλης Καραντάνης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Σε αυτή την ηχογράφηση

Να ακούσουμε και κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση για όλους τους φίλους ακροατές που αγαπάνε το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και έχουμε αρκετούς μουσικούς που αγαπάνε πολλά νησιώτικα τραγούδια και μας τα ζητάνε. Προς το παρόν λέω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, το Βοσκαρούι που σας είπα και προηγουμένως, ένα ποιμενικό που μας έρχεται από την Κάλυμνο με τη Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, και στη Τζαμπούνα έχουμε τον Νίκο Τάλια.

Κυριάκος Γκουβέντας, αυτή τη ροδίτικη σούστα και τι πιο όμορφος τρόπος για τους χορευτές μας σήμερα, μια πανέμορφη σούστα από τα Δωδεκάνησα. Να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τα Δωδεκάνησα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κάλυμνο και τη φωνή της Κέτης Κουλιά που ερμηνεύει εξαιρετικά το Μαρούλι.

Προτελευταίος σκοπός για τη σημερινή εκπομπή, ο εκπληκτικός, σπουδαίος Γιάννης Βασιλόπουλος από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα καραβλάχικο και την εκπομπή «Καφενείο των Μουσικών» με παραγωγό τον Χριστόδουλο Χάλαρη.

με την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ήταν μαζί σας στα Ξωτικά της Παράδοσης αυτή την ώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει καταλήψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε καταλήψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά εξμποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με αρκετό ροκ ξεκινάμε σήμερα.

Ήταν η Sundown, ένα γνωστό στους φίλους του rock συγκρότημα από την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάχτηκε στις αρχές αυτού του αιώνα που τρέχει. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από το Sundown που ήδη βγήκε την περασμένη εβδομάδα, από όπου ακούσαμε το The Pilot. Λοιπόν, έχουμε αρκετά καινούργια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα και Παρασκευή, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Σήμερα είναι και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ας πούμε σε λίγο Mastodon και μετά Deep Purple και Rolling Stones και Paul McCartney. Πάμε για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε αν θέλετε στο Viber με τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όσοι έχουν και χρειάζονται απάντηση, η εκπομπή απαντά σε αυτά όλα που έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, στους Mastodon. Κυκλοφόρησαν το Your Ghost Again. Είναι το πρώτο νέο τραγούδι τους χωρίς τον Brent Hinch, που έχασε, όπως ξέρετε, τραγικά τη ζωή του, για όσοι παρακολουθούν το συγκρότημα, σε ατύχημα με μοτοσυκλέτα, λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού το συγκρότημα χώρισε μαζί του.

Ήταν η Μάστοντον, αλλά και τα παιδιά του 60 είναι ακόμα εδώ, μετά από 60 χρόνια. Και αυτοί και οι Stones που έρχονται τον άλλο μήνα με νέο άλμπουμ, και ο McCartney που θα πούμε στο δεύτερο μέρος μερικά για το άλμπουμ που έβγαλε και πάλι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και βίντεο κλιπ. Είναι η προσθήκη στο άλμπουμ το καινούριο των Deep Purple που θα βγει στις 3 Ιουλίου.

Diablo, το καινούριο Deep Purple. Οι Muse κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, με αρκετή έτσι χάος γαλλική ατμόσφαιρα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Night Shift Superstar και έχει αρκετό funk.

ήταν η Μιούζ. Και τώρα η ζωή δική μου και χιλιάδων εκατομμυρίων της γενιάς του 60, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ, είναι παράλληλη με αυτό το συγκρότημα. Δηλαδή, θυμάμαι τι έκανα όταν κυκλοφόρησαν το Satisfaction, τι έκανα όταν έβγαλαν το Sticky Fingers, τι έκανα όταν έκαναν το Voodoo Lounge. Είναι εδώ 7 δεκαετίες από το νέο άλμπουμ του, το 25ο, που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση από το Κόσμος με συμμετοχή κοινού. Θα τα μάθετε ακούγοντας το Κόσμος, το νέο των Rolling Stones. Άλλο τραγούδι από αυτά που έχουμε παίξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift. Αφού σας πω ότι για μία ακόμη φορά ότι βγαίνουν τα χιλιάδες τραγούδια και εξαφανίζονται μέσα στο χάος, και πραγματικά καλλιτέχνες που μερικές φορές βγάζουν και καλά τραγούδια, αρκετές φορές, δεν έχουν την τύχη που είχαν οι παλαιότεροι με τον νέο τρόπο που ακούμε μουσική. Ακόμα και τα εμπορικά. Παρακολούθησα ένα μήνα μετά την Eurovision πόσα από τα τραγούδια που ακούστηκαν και χαλούσε ο κόσμος, θυμόσαστε τι είναι και στην χώρα μας τότε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσα λοιπόν από τα τραγούδια που ακούστηκαν, ακόμα και το πρώτο βραβείο, έκαναν επιτυχία τον επόμενο μήνα, όταν σε άλλες εποχές πολύ παλαιότερες, δεν θέλω να λέω συνέχεια του Σάμπα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια που έλεγαν στο φεστιβάλ και πολλές φορές δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο, με ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο, με ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Κανένα από τα τραγούδια

της πρώτης ταινίας, η οποία είχε κάνει μουσική τότε με Randy Newman και τα λοιπά. Και έτσι είναι μεγάλη τιμή για την Taylor Swift που γράφει ένα τραγούδι για αυτή την ταινία που μπορεί να τη φέρει υποψήφια για Όσκαρ. Αυτά όλα εξαρτούνται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αν είναι καλό μόνο το τραγούδι, είναι και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραγούδι της λοιπόν είναι στο Toy Story 5, όπου ακούγονται οι φωνές αγαπημένων ηθοποιών όπως Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack και άλλοι. I knew it, I knew it.

Από το καινούργιο Toy Story, ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία που έχει, είναι απόλυτο αυτό. Ότι η επιτυχία της είναι κάτι το πρωτόγνωρο στη μουσική για τα 100 τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου άσχημο το τραγούδι, το έχει ακόμα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν μετά από 20 χρόνια να γράφουν τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τώρα για την ταινία Toy Story. Εν τω μεταξύ, για την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ των Rolling Stones στο Κόσμος θα μάθετε από τις ανακοινώσεις στο Κόσμος. Εγώ απλά έχω να πω επίσης ότι την άλλη Δευτέρα στις 10 θα υπάρξει ένα βράδυ στο κήπο ακούγοντας τους Dead Can Dance στις 10 το βράδυ την άλλη Δευτέρα. Δηλαδή σε 7 μέρες, 8 από σήμερα. Ο θηλυκός μπασίστας των Sparks, Ian Hampton, που έπαιζε με το συγκρότημα στη διάρκεια της εξαιρετικά πετυχημένης εποχής τους, στη δεκαετία 70, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου σε ηλικία 79 ετών. Οι Sparks, με τη συμμετοχή του Ian Hampton.

Άραγε είναι κάποιοι που άκουγαν τότε στον πραγματικό χρόνο αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Sparks που ακούν σήμερα την εκπομπή, γιατί είναι πολύ παλιά αυτά. Πριν 50 και χρόνια ακούσαμε τους Sparks που είναι εδώ ακόμα και το Never Turn Your Back on Mother Earth. Ήταν τραγούδι που ακουγόταν στους ξένους σταθμούς τότε. Έφυγε όμως και ο Steve Almas από κοντά μας. Ο Steve Almas ήταν ένα βασικό μέλος στο συγκρότημα Suicide Commandos και Beat Rodeo. Ιδιαίτερα η Suicide Commandos ήταν ένα αμερικάνικο πανκ συγκρότημα από την Μινεάπολη που σχηματίστηκε το 1975. Πολύ παλιά πράγματα για τους περισσότερους αυτά. Αυτοί εδώ θεωρούνται, που θα τους ακούσουμε τώρα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην έναρξη μιας punk rock μουσικής σε αυτές τις δίδυμες πόλεις, όπως τις λένε, εκεί, στη Μινεάπολη, που τελικά βγήκαν συγκροτήματα όπως η Husker Du από εκεί, οι Replacements, η Soul Asylum και άλλοι. Αυτή είναι η Suicide Commandos.

θα μείνουμε σε εκείνες τις χρονιές για να μιλήσουμε για λίγο για αυτόν που σε πολλούς από εμάς η ζωή τους είναι παράλληλη με τη δική του τη ζωή, όπως και με τους Stones. Πότε έβγαλαν το πρώτο τραγούδι οι Beatles, πότε χώρισαν, πότε έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Ρίγκο, πότε ο Χάρισον, πότε ο Λένον, πότε ο Μακκάρτνεϊ και ποια ήταν η συνέχεια και η συνέχεια και η συνέχεια. Πώς να παρουσιάσεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ όταν βγάζει καινούριο άλμπουμ και είναι παντού έξω, θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει κάνει έτσι, για να θυμίσουμε ποιος είναι στους νεαρότερους. Τα τραγούδια του 60 δεν τα παίζω με τους Beatles, γιατί τα ακούμε καθημερινά Τρίτη και Τετάρτη στα αφιερώματα του 1964.

Δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό οι καλλιτέχνες από το 60 που μπορούν να βγάζουν ακόμα καινούργια τραγούδια. Όμως είναι ελάχιστοι, λιγότεροι από 5. Αυτοί που μπορούν να έχουν και απήχηση, δηλαδή να μπορούν τα τραγούδια που θα βγάλουν να έχουν απήχηση στον κόσμο, τα άλμπουμ που θα βγάλουν να αγοραστούν ή να έχουν streaming. Από αυτούς της δεκαετίας του 60, κορυφαίος ο Μακάρνι, αν κρίνουμε από αυτά που συνέβηκαν την περασμένη εβδομάδα και συμβαίνουν τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Στη Βρετανία, σκεφτείτε όλους αυτούς τους καινούριους που έχουν βγει, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ που του δίνει ένα απίθανο ρεκόρ με 24 άλμπουμ του στην πρώτη θέση στην Βρετανία. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια τα άλμπουμ των Beatles και όλα τα προσωπικά του που τα έβγαζε με διαφορετικά γκρουπ, ας πούμε, Paul McCartney και Linda, Wings και τα λοιπά. Σε όλα είναι μέσα. Είναι αυτούνου τα άλμπουμ αυτά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται το Hit Parade, ελάχιστοι από αυτούς τους καλλιτέχνες μπορούν να πούν στα 5 πρώτα άλμπουμ. Μπήκε του McCartney, ενώ εξακολουθεί, ας πούμε, να είναι νούμερο ένα ο Drake, που είναι η εποχή καινούρια, ο Morgan Wallen και οι άλλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Είναι στα 5 πρώτα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πετυχαίνει το άλμπουμ του, έχει τουλάχιστον από ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική από το 1960, δηλαδή για 7 δεκαετίες μοναδικός. Σε αυτά, αλλά το περισσότερο, εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο, αυτό τα ξέρει, είναι ότι οι κριτικές το έχουν σαν ένα από τα κορυφαία άλμπουμ που βγήκαν μέχρι σήμερα μέσα στη χρονιά αυτή. Για μένα είναι και ένα από τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέω είναι περίεργη η κατάσταση με τα streaming, αλλά είναι σωστή, γιατί με τα streaming δείχνουν την επιτυχία, το άλμπουμ που πούλησε στην πραγματικότητα στις πωλήσεις τα περισσότερα αντίτυπα είναι το άλμπουμ του McCartney. Αλλά δεν είναι ένα, γιατί πιάνονται περισσότερα τα streaming για την γενική εικόνα του Hit Parade. Και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση με τα ρεκόρ, εκείνος εξακολουθεί, καθώς έχει περάσει τα 80. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι αυτό.

ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ του McCartney, οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Σε αυτό το άλμπουμ που είναι ευτυχισμένος για τα σχόλια που γράφονται για το άλμπουμ αυτό από τον τύπο στην Ευρώπη και την Αμερική και από την απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Ούτε Drake, ούτε Taylor Swift. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι το άλμπουμ με τα τραγούδια του Michael Jackson που έχουν συνεργαστεί σε κάποια στιγμή μαζί και που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών ο Michael. Από εκεί που είναι βέβαια, τα έχουν πάρει κληρονόμοι του. Και στην Αμερική πάλι μέσα στα πότε πρώτα άλμπουμ. Αύριο θα επιστρέψουμε στο 1964. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου. Η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφητη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης εξεδόθη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο μεταβαίνει η κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στην μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδας του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον, τόνισε στην ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιράνο πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα να φέρουν Ισραηλινά μέσα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένισαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρη του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιεροσολύμων και των Αγίων Τόπων.
0: Οκ, καιρός.
1: Καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα λοιπόν, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί, 8 έχει ο μήνας, καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact checking, που λένε και οι μορφωμένοι.

Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως, να που ισχύουν και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό το πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό? Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ ECHO, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

Είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγες ή έλα εσύ που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι που θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι, εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί ήταν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσουν τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ως ώρας ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στην πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε να σας καθυστερούμε.
1: Γιατί έχουμε εμείς κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Αυτά θέλουμε να... να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για, να,
1: το...
0: για να είστε περισσότερο
1: για
0: ήσυχοι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά για την εδαφική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια.
1: Διάφορες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έχετε κάτι
0: από το μεσημέρι.
1: Αυτά και τα λοιπά, αλλά ναι. Δεν έχουμε κάτι
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν εκενωθεί.
1: Είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού, μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το έχετε,
1: που κατεβαίνει, λέει,
0: το έχετε σταματήσει, δηλαδή. Εκεί έχετε
1: έχει,
0: καταφέρει.
1: Έχει, αυτή τη στιγμή έχει φρεναριστεί και όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τα όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ό,τι σκέφτομαι και εγώ. Ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα. Αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στον Τζίπρα, στον Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει η μπίλια, ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, σε κάποιες, να λάβουμε πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε και εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο, αλλά τώρα Να σας πω και κάτι. Σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση, το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα ξέρω εγώ παύσατε πυρ θα τον ακούσουν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου. Εναλλάξ την κονσόλα του ήχου. Είναι το Earth News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Earth News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια. Αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Ταξίδι σου κι εσύ, μας έχει ο φόνος ετοιμάσει για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο νούρια είδηση αυτή προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων, συμπεραίνουν από το ΝΟΙΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ, και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μία έκπληξη είναι έτσι κι αλλιώς. Παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλεϊ Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου μετά από επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η κατάστασή του, ένας δεύτερος άνδρας υπέστη τραύματα από μαχαίρι, παραμένει στο νοσοκομείο, και έχουν συλληφθεί ως τώρα 3 άτομα για φόνο, ύποπτα για φόνο. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Britney Spears, Dua Lipa κτλ. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ακροατές στο Spotify, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς είναι δυνατόν να έχει δολοφονηθεί στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.

λίγο, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε και εμείς στο σεισμολογικό κομμάτι, το οποίο για την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο ειδικά ποτέ δεν σταματά. Για παράδειγμα, είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής αυτές τις διπλές, πολύ δυνατές και αισθητές και στο λεκανοπέδιο σεισμικές δονήσεις που προέρχονταν από το προκόπη της Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει πάλι μια συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβήθησης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβιαν, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο και μισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ρηρά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με λάτρεις.

0: χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό, που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με το Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το ΙΤΣΚΑΛΕ, και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το Προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1 και 2 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1 και 2 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μια ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, η Τρουπή, στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό, το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει, ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, δεν έχει περάσει. Οπότε είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή, τη συγκεκριμένη, της περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στην Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερος από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστιαία υπάρχουν αρκετά ρήγματα τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα χαρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μπορεί να είχαν

0: είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις. Γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες που γίνανε σήμερα,
0: ναι.
1: αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά σε αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια, όσο και να είναι μακριά από μας, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν σου επιτραπεί η έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες. Είχαμε 3 μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια. Δηλαδή, υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και τον νοτιοδυτικό Ειρηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανόν συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη περιοχή του Μιντανάου.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε, προς Θεού.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: πολύ ωραία το είπατε.
1: Τεκτονικής πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα που είναι στο όριο τεκτονικής πλάκας, λιθοσφαιρικής πλάκας με την Αφρική, νότια της Κρήτης. Η ίδια περίπτωση είναι και στις Φιλιππίνες. Όπου
0: ναι.
1: Εκεί την πλάκα του Φιλιππίνων και του Ειρηνικού έχει μια, το όριο δηλαδή έχει μια διεύθυνση βορρά-νότου περίπου.
0: Υπάρχουν φυσικά πολλά τέτοια σημεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά για να επανέλθω λίγο στον ελλαδικό χώρο που μας αφορά άμεσα, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα που αφορούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάσι Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα, σε ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση,
0: ναι,
1: στην αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αντιάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι ως εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις.
1: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο σε εξωτερικό είχε αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνά ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό. Χρησιμοποιούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα, επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος κ.ο.κ. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντα ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς. Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντα να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως. Τα παρακολουθούν όλα, μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους πώς θα... τι ψάχνουν να βρουν οι αλγόριθμοι και τι θα παράγουν οι αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας. Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα. Το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια, και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή ψάχνει να βρει στον Άρη και το καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα υφιστιακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και υφιστιακών αερίων παράγει κάποια βακτήρια, τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη. και 150 έκυψε η ζωή. Οπότε είναι, έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενά, Τύρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

Επειδή πιάσαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G και τα λοιπά, το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας, λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και Επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανείχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης. Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε. Αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Vivian, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Μεσσηνίας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραίο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο «Μένουμε εδώ». Το ίδιο και ο Γιώργος από την Νεανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.

Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξη στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι, δεν είναι. Της είπε, είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια, και διέκοψε την εκπομπή.

Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια, λέει για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η εν γέννη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, τσβόλε. Α, τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείτε, που αναπτύσσετε, που θεμελιώνετε, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Παράλληλα στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός, που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί, έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κ. Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούτ Πεζεσκιάν στο X μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα ανώτια προάστια της Βηρυτού. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα πρεσβυγενή πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου του Τρίτου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7. Τα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Καλά όλα, ποτέ δεν είναι, αλλά μακάρι να οδεύσουν προς τα εκεί. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, 8 και 47 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, άντε από τη δική μας μεριά τουλάχιστον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler. Αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια, αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα εκεί στην Ουαλία. Αυτός ο πόνος της καρδιάς είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Bonnie Tyler που δυστυχώς ακόμα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είχε μπει εκτάκτος σε ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία, εκεί είναι το εξοχικό της. Επευλήθη σε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά δυστυχώς μετά το χειρουργείο έπρεπε να μπει σε τεχνητό κόμμα, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό. Ξεκινάμε την εβδομάδα παρέα, στην απογευματινή βέβαια εκκίνησή της. Έχουμε μια καλοκαιρινή στην όψη αλλά χειμωνιάτικη σε επαγγελματική εγρήγορση ομάδα που εργάζεται για σας. Με ξέρεις κάποια πονηρά μπλουζάκια εκεί που τέλος πάντων δεν θέλω να πω περισσότερα. Πονηρά γιατί γράφουν κάτι ροκάνδικα πράγματα. Αυτό με αυτή την έννοια, μην σκεφτείτε κάτι άλλο προς Θεού. Περισσότερα δεν αποκαλύπτουμε. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Συμπτωματικός, είπα πρώτο το όνομά της, έτσι. Καμία σχέση, μάλλον απόλυτη σχέση, απολύτως σχετική σχέση. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφύρωερα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Είναι οι μέρες των σεισμών αυτές, καταλαβαίνετε. Βλέπω εδώ ανοιχτά ενημερωτικά για τις Φιλιππίνες. Είχαμε και τα δικά μας βέβαια στην Εύβοια. Πολλοίς κόσμος το ένιωσε αμέσως, έκανε αναρτήσεις και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι δεν πήραμε χαμπάρι, παιδιά. Εκεί στο Λουτράκι βέβαια έχουμε τη μεγάλη φωτιά, δίνεται μεγάλη μάχη με 100 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμη 8 Ιουνίου είναι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ανέφερα τη Δέσποινα Σαρκίρη τυχαία. Είναι ο κόμβος επικοινωνίας μαζί σας. Εάν και εφόσον καλέσετε, το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμφανίζονται αυθόροι και παραχρήμα. Ψάχνω να βρω, ψάχνάτε, και έχω και άλλη μια μικρή οθόνη που είναι μόνο για το Messenger. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα βάλεις όλα μαζί, μετά δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, στο Messenger λοιπόν, για να μας στείλετε με το Messenger, θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι το όνομά της, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Να, η Πέπη. Αυτό που κάνεις Πέπη θα το καταγγείλω, δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια αρχή. Μου στέλνεις τώρα γλυκό του κουταλιού με το που ξεκινάει η εκπομπή, καταλαβαίνω, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, η σκέψη μετά θα είναι, άντε παιδιά, αν τελειώσουμε πάμε να φάμε κανένα γλυκό. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όχι, ευχαριστώ πολύ για το πολύ γλυκό μήνυμα. Το γλυκό του κουταλιού σε φωτογραφία, παιδιά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε τα υλικά, ακόμα τις εικόνες τους. Φανταστείτε να μπορούσε τώρα να είχαμε ένα τρόπο, μια πλατφόρμα μηνυμάτων που θα εμφανιζόταν το πραγματικό γλυκό του κουταλιού εδώ. Εκεί μάλιστα. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, δημοσιογράφοι ίδρυσαν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Πρόεδρος εξελέγει ο Μίκης Θεοδωράκης και ξεκίνησε μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Έβλεπα εκεί στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα και τα σχετικά, ότι μια τέτοια μέρα, 8 Ιουνίου δηλαδή, το 2006, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσίασε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Ο Γιώργος Σουφλιάς που σήμερα το μεσημέρι πήγε στην τελευταία του κατοικία. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του. Μια πολιτική
και προσωπικότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μεταφέρω και την επιθυμία της οικογένειάς του, βέβαια ίσως λίγο αργά, αλλά αξίζει να το πούμε. Η οικογένεια του Εκλιπόντος, του Γιώργου Σουφλιά, ζήτησε αντί για Στέφανα να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Πούμε οτιδήποτε άλλο και έχει πολλά η επικαιρότητα και θέλω να αναφέρω και ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτούς ξέρετε που δεν είναι οι πρωταγωνιστές στα δημόσια πρόσωπα στη ζωή και που όταν φεύγουν δεν έχουν αφιερώματα, ανακοινώσεις και τα λοιπά, αλλά ένας άνθρωπος πραγματικά άξιος. Πριν όμως από όλα αυτά θέλω να πάμε σε έναν Γερμανό συνθέτη από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, ο οποίος έζησε στην κυριολεξία, στην εποχή του, έζησε στη σκιά της γυναίκας του.

Ρόμπερτ Σούμαν. Και αυτό που ακούμε είναι το καρναβάλι του. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1810. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ξεκίνησε ο Ρόμπερτ Σούμαν να κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής ως βιρτουόζος πιανίστας. Η μαμά του ήθελε να τελειώσει τη νομική, δεν την τελείωσε, κάποιον μου θυμίζει αυτό, αλλά το όνειρό του να γίνει πολύ μεγάλος πιανίστας κατέρευσε, γιατί κάποια στιγμή, θέλοντας να δυναμώσει τον ευκίνητο παράμεσο του αριστερού του χεριού, το έδεσε από κάπου για να παραμένει τεντωμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στην ουσία ακροτηριάστηκε, δηλαδή ο τένοντάς του καταστράφηκε. Και αφού δεν μπορούσε να γίνει βιρτουόζος πιανίστας, έγινε συνθέτης. Η γυναίκα του βέβαια ήταν πολύ διάσημη πιανίστα, η Κλάρα Σούμαν, και αυτή ήταν τότε το αστέρι. Αυτό κι αν ήταν στεναχώρια. Πάντως ο Σούμαν έφυγε πολύ πολύ νωρίς από τη ζωή. Α ναι, να μην ξεχάσω, είναι και γιορτή σήμερα, παιδιά.

Εν τω μεταξύ είχαμε και την τουρκική παρενόχληση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί δια του ασυρμάτου τους είπαν ότι δεν πρέπει να πετάνε, λέει, πάνω από τα κατεχόμενα, γιατί δεν είναι ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Το είπανε νομίζω και σε άλλα δύο αεροσκάφη που μετέφερε το Γάλλο ομόλογο του κυρίου Δένδια και τον Ολλανδό. Και η Τουρκία, λέει, δεν παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του από τουρκικά μαχητικά. Εμείς είδαμε, λέει, ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρεια Κύπρου, έτσι θα λένε αυτοί τα κατεχόμενα, και σηκώθηκαν τα 2-16 να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να μην πετάτε πάνω από τα δικά μας μέρη και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως αυτό το καλοκαίρι δείχνουν μια διάθεση, η αλήθεια είναι, οι φίλοι και οι γείτονές μας οι Τούρκοι, να το ζεστάνουν λίγο παραπάνω, δεν μας στάνουν οι ζέστες του καιρού.

Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε στη Λεμεσό ο σπουδαίος συνθέτης ο Μάριος Τόκας, ο οποίος μάλιστα έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος και τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής

Στόκας που κινήθηκε σε αρκετά μουσικά ήδη, έγραψε ενδιαφέρον λαϊκό, έγραψε πιο, πώς να το πω τώρα, έτσι, συναυλιακό. Που καλησπερίζει, καλησπέρα, χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου γιαγιά που τη φωνάζουμε πίτσα, αλλά τη λένε Καλλιόπη. Να τη χαίρεσαι τη γιαγιά σου, Χρύσα μου, και να σε χαίρεται κι αυτή.

0: προχωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτά που είναι οι απλοί καθημερινοί ήρωες, όπως είσαστε εσείς που μας ακούτε, όπως είμαστε εμείς και που δεν έχει αφιερώματα όταν φεύγουμε από την ζωή κτλ. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ένας υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος στην καθαριότητα, 59χρονος, ο Θεόδωρος Καρακώτας. Γιατί κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα? Γιατί πρώτα απ' όλα 59, μη αναμενόμενο, ήταν ένας από τους δύο εργαζόμενους στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης που είχαν σώσει έναν άστεγο. Αν θυμόσαστε το περιστατικό, ένας άστεγος είχε βρει καταφύγιο και κοιμόταν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Πέρασε λοιπόν το απορριμματοφόρο, έβαλαν τον κάδο και τον γύρισε και τον έριξε μέσα. Προφανώς δεν τον κατάλαβαν ήταν μέσα ο άνθρωπος. Έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο και ξέρετε που υπάρχει μηχάνημα που αλέθει τα σκουπίδια και αυτά. Με το που το είδαν οι δύο εργαζόμενοι του Δήμου Καθαριότητας, πήδηξαν μέσα και με πολύ σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους τον έβγαλαν τον άνθρωπο, τον έσωσαν. Αυτοί λοιπόν οι δύο καθημερινοί ήρωες. Ένας από αυτούς ήταν ο Θεόδωρος Καρακώτας, που δυστυχώς μετά από πολλαπλά εμφράγματα και παρά την προσπάθεια στην εντατική του Παπα-Νικολάου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
1: Μου φαίνεται σαν ανεχθές.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό γέλα πουλί μου, γιατί σαν σήμερα το 2001 ξεκινούσε ο τελευταίος χορός των αδελφών Κατσιμίχα, δηλαδή η ανακοίνωση της τελευταίας περιοδίας τους. Είχαν πει ότι εντάξει, είμαστε δίδυμοι αλλά δεν είμαστε και σιαμαίοι. Είχαν διαφορετική προσέγγιση, ο ένας ήθελε πιο πολλές ζωντανές εμφανίσεις, ο άλλος ήθελε τη δισκογραφία. Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 2001, 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκε η τελευταία τους περιοδία, ο τελευταίος τους χορός.

0: ακούσουμε τι λέει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για τη φωτιά εκεί στο Λουτράκι.
1: Από ελικόπτερο ήδη είναι κατά πολύ καλύτερη εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς. Το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε απλά διάσπαρτες πλέον μικροαιστείες χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο. Δηλαδή είναι μια εικόνα που σύμφωνα και με την πυροσβεστική βαίνει προς οριοθέτηση του μετώπου. Ευτυχώς δεν απειλήθηκε άμεσα οικισμός. Ήταν σχετικά κοντά βεβαίως σε σπίτια. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο. 106 πυροσβέστες με πάνω από 30 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και συνολικά 8 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Συνεχώς κάνουν ρήψεις νερού στο σημείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει.
0: Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μας έδωσε την πολύ βελτιωμένη εικόνα. Εμείς τη βλέπουμε και στις οθόνες μας στο Earth News. Καλά εξελίχθηκε αυτό, ευτυχώς. Σαν σήμερα το 1970 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το 10ο στούντιο άλμπουμ του. Ο τίτλος ήταν Self-Portrait και ήταν το δεύτερο διπλό άλμπουμ του. Είχε κυρίως διασκευές. Αυτή είναι μία από τις διασκευές του. Είναι το The Boxer, Simon & Garfunkel, που από όταν την άκουσα μέχρι και τώρα δεν μου άρεσε, να σας πω γιατί. Γιατί έχει βάλει διφωνία τον εαυτό του. Έχει κάνει μια σκόπιμη όμως καθυστέρηση και λέω κάτσε να το βάλω στα παιδιά να τα ακούσουν, να μου πουν τη γνώμη τους. Επειδή σπάνιο για μένα να ακούσω κάτι του Dylan και να μην μ' αρέσει.

ήθελα να δώσει την εικόνα των δύο ατόμων που τραγουδούν, αλλά δεν ξέρω πόσο πέτυχε το πείραμα, και η Βίβια Νικολοπούλου κάπου κοντά στην άποψή μου νομίζω είναι, που έχει και το ευαίσθητο αυτή τη ηχολήτρια. Σε μισό λεπτό από τώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Έτοιμη είναι η Βίβια να αφήσει την τράπεζα ήχου για να πάει να το χορέψει. Οι σφαρές σου μάλλον οι ομιλούσες κεφαλές. Είναι 8 Ιουνίου του 1975. Οι Ραμόνες, Ραμόνς όπως θέλετε την προφορά, έχουν μια συναυλία στο κλαμπ CBGB στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Εναρκτήριο γκρουπ για να έρθει μετά το κανονικό είναι οι Talking Heads. Είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην ουσία σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 1975. Άψαν το μουσικό του ίχνος πάντως, δεν μπορούμε να πούμε. Και εσείς θα αφήσετε τώρα το δικό σας επικοινωνιακό ίχνος, σωστά, γιατί είναι η ώρα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Τι λέει ο Κώστας? Καλή εβδομάδα με υγεία, εδώ είμαστε γεμάτοι χωροφύλακες, μάλλον ήρθαν να μην κλέψουν το πετρέλαιο που βρήκαμε. Τη μετάφραση και την απόδοση την αφήνω σε εσάς. Ο Μίτσος, γενέθλια Νάνση Σινάτρα, σωστά, σε λίγο αυτό όμως. Γιατί ψώνισε κάτι μπότες για περπάτημα και τη στείλαν άλλο προϊόν και δεν ήξερε πού να απευθυνθεί. Εμείς σας έχουμε την απάντηση. Γιατί πολλοί από εμάς παίρνουμε προϊόντα, ακόμη και μουσικά που έχει κάτι ωραία καταστήματα ευρωπαϊκά. Άμα μπλέξει εκεί, τι γίνεται? Θα παίρνεις τηλέφωνο ας πούμε στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, με συγχωρείτε, αυτό που μου στείλατε? Υπάρχει λύση, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Καταναλωτή και το διευθυντή του εδώ στην Ελλάδα θα τον έχουμε φιλοξενούμενο μετά τα αθλητικά. Τι λέει? Δεν θυμάμαι να έκανε και τίποτα άλλο σπουδαίο, είπε πολύ ωραία το Bang Bang πάντως. My baby shot me down. Ανησυχώ γιατί στην πιλωτή της πολυκατοικίας, μου λέει ο Μίτσος, μαζεύονται κάθε μέρα καμιά τριανταριά γάτες, τις ταΐζουν με τα αποφάγια η φιλόζωη της γειτονιάς και μετά το πρόστιμο των 270.000 φοβάμαι μη μου πουν ότι τις έχω ατσιπάς. Τις ταΐζουν με τα αποφάγια η φιλόζωη της γειτονιάς και μετά το πρόστιμο των 270.000 φοβάμαι μη μου πουν ότι τις έχω ατσιπάριστες. 30 λέει επί 30.

0: Έχω μια δυναμία στον Αντρέα. Πολύ καλά κάνεις. Σας αγαπώ όλους και εμείς αγαπάμε, Ελένη, και τη Δράμα και τις Δραμινές και τους Δραμινούς. Ωραία είναι η βροχούλα του καλοκαίρι, δροσίζει λιγάκι. Πάω στα γρήγορα στο Viber, γιατί η οθόνη που έχουμε εδώ δεν είμαστε στο στούντιο το συνηθισμένο, έχουμε αλλάξει στέκη για λίγο καιρό και αργεί λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι γεννήθηκε η Νάνσι Σινάτρα σαν σήμερα, σε λίγο θα το πούμε και αυτό. Φυσικά η Μπόνι Τάιλερ με την οποία ξεκινήσαμε. Το 62 γεννήθηκε ο Νίκ Ρόουτς στον Duran Duran. Το 69 ο Brian Jones αποχωρεί από τους Rolling Stones. Πάω στη Μάρθα. Καλό απόγευμα με τις ωραίες μουσικές σου επιλογές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μάρθα από απολύτως σχετικό. Πολύ ωραία το λες. Η Ασπασία, που μάλλον συνδέθηκε, δεν έστειλε κάποιο μήνυμα, αλλά της απάντησε το Viber για το Earth News Radio 105,8. Παραπάνω, ο Δημήτριος, που είναι και μοναχός από ό,τι μου λέει, να σου στείλω αγιορείτικες συνταγές για γλυκά του κουταλιού. Όχι, να μου στείλεις αγιορείτικα γλυκά του κουταλιού ήδη, όπως τα φτιάχνετε εκεί πέρα. Συνταγές τώρα τι να κάτσω εγώ, και άμα δεν μου πιάσει συνταγή. Ευχές από τη Ζήτσα Ιωαννίνων. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η Χρύσα που είχε στείλει την καλησπέρα και τα χρόνια της πολλά στην αγαπημένη της γιαγιά που τη φωνάζουν Πίτσα, που το όνομά της είναι βέβαια Καλλιόπη. Ο Φραντς, μια στιγμή να ανοίξει. Σέβομαι απολύτως την επιθυμία των οικείων του Γιώργου Σουφλιά. Με αφορμή όμως αυτό, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι θεωρούμε τα στεφάνια σαν λεφτά πεταμένα. Όμως οι ανθοπόλες είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που πληρώνουν φόρους, ΦΠΑ και ό,τι άλλο νόμος απαιτεί. Δεν έχω λίγη σχέση με το επάγγελμα, αλλά το θυμίζω. Όχι, δεν είναι λεφτά πεταμένα, αλλά μια κίνηση σε μια οργάνωση όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού έχει την αξία του. Καλησπέρα, ο Αλέξανδρος. Σαν να τραγουδούν, λέει, φίλοι με μια κιθάρα, μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, μου φάνηκε ο Ντίλαν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον θες να πεις ότι δεν είχε τον επαγγελματικό χαρακτήρα που θα περίμενες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Τάσος Επιτρόπου. Μήπως την ξυπνήσει λίγο την εθνική μας, γιατί χθες τα παιδιά λίγο άτονα μου φάνηκαν και παίζαμε. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή μου διαλυκή εβδομάδα.
0: Πολλές αλλαγές, αλλά τώρα με την εθνική ελπίδων της Ιταλίας παίζαμε στην ουσία. Δηλαδή, περίμενα εγώ τις προσωπικές μονομαχίες. Δεν θα υστερούν οι δικοί μας, θα υστερούν οι άλλοι, αλλά έγινε το ανάποδο.
2: Ο Εσπόζητο δεν αντιμετωπίζει δεύτερα, είναι τάγκς του παιδί.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο ο Εσπόζητο όμως.
2: Όχι, αλλά εντάξει, έχει μια μαγιά, έχουν και μια...
0: Εντάξει, σωστά. Μας έπεσε μια... βαριά η μακαρονάδα η Ιταλική και δεν είχαμε...
2: Εμάς ναι, αλλά ναι. Και αυτοί παίζουν, έχουν το κινητό μετά τον αποκλεισμό, το νέο αποκλεισμό.
0: Σωστά.
2: Είναι τρία συνεχόμενα παγκόσμια.
0: Γιατί τους αποδοκίμασαν κάποιοι δικοί τους, τους πέταξαν και κάτι στρώματα θαλάσσης. Τους στείλαντε, πηγαίνετε να κάνετε κανένα μπάνιο. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή πάτε για διακοπές, δεν προκριθήκαμε, τι τα θέλετε και τέτοια. Τα ακούσανε.
0: Εντάξει, δεν πάθανε τίποτα. Θα κάνουν δύο μπανάκια και θα συνέλθουν. Μια που πριν πάμε στο απόψινό, επειδή είμαστε σε εθνικές ομάδες, ο Έριξεν με τη Δανία κατέρευσε για άλλη μια φορά, παρά αυτό τον εξειδικευμένο απεινιδωτή. Τι είναι αυτό
2: και
0: που έχει.
2: Στο ίδιο λεπτό, και το περίπου στο ίδιο λεπτό, αυτή τη φορά με την Ουκρανία, τότε ήταν με την Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά.
0: Φιλικό και, ήταν, αλλά.
2: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό. Το κακό έγινε πάλι και πανικό. Το παιδί βεβαίω από ό,τι ενημέρωσαν πριν από λίγο και η τρίτη-τέταρτη φορά οι γιατροί είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, επικοινωνεί σύντομα... κανονικά και καλό θα είναι να μην το...
2: Ναι, τώρα...
0: Θα μου πεις τώρα καλό... εσύ, θα το πεις, ναι, ξέρω εγώ.
2: Θα το μεταφέρω.
0: Μεγάλο ρίσκο πάντως, ρε εσύ.
2: Βέβαια, τώρα δεν είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα χρήματα, γιατί ιδές. Τα χρήματα υπάρχουν.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι.
2: Το πάθος είναι που ακολουθούν και φτάνουμε σε δύσκολα σημεία.
0: Έχεις καλησπέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το Σταύρο. Και εγώ μαζί σου, αλλά όλοι μαζί.
2: Γεια σου Σταύρο,
0: επειδή
2: γεια σου Σταύρο, όλοι μαζί.
0: Απόψε δεν είναι όμως η Θεσσαλονίκη το επίκεντρο του μπάσκετ.
2: Όχι, είναι στο στάδιο Ενισχυφιλίας, εκεί στις 9 η ώρα, με μετάδοση από την ΕΠΔΙΟ, το τονίζω αυτό και

0: γιατί μετά θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Το 1-1 είναι στη σειρά η τελική της Greek Basketball League. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας τελευταία στιγμή θα ξέρουμε. Ο Ντόρσεϊ μάλλον όχι από τους αντιπάλους. Θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι να το πούμε αυτό, γιατί είναι στις 3 νίκες. Οπότε τώρα στο 1-1 την Τετάρτη.
1: Και καλό θα είναι να μην τσακωθούν τα παιδιά και μετά λένε στην ΕΡΤ γιατί δεν δείχνεις τον τάδε να βρίζει, για δεν δείχνεις τον τάδε να χοροπηδάει και να κάνει. Εδώ είδες, κατέρευσε ο Έριξεν που δεν ήταν κάτι κακό και αμέσως ο σκηνοθέτης άλλαξε πλάνο. Ούτε αυτό δεν έδειξε. Δηλαδή θέλουν από την ΕΡΤ να γίνει η social media, έλα να δεις ποιος έβρισε, ποιος έκανε, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
0: Έβγαλε
1: ανακοίνωση η ΕΡΤ και του είπε ναι, έχουμε αρχίσει συντάκτη, μην μας κάνετε αρχισυνταξία από ό,τι θα δείχνουμε επεισόδια και τσακωμούς και τα λοιπά.
0: Και το πιο σημαντικό από την πλευρά της ΕΡΤ είναι ότι δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση.
1: Κακώς, αντί να δείχνουμε τους άλλους τώρα παίζουμε με μια μπάλα και την πετάνε εκεί σε κάτι καλάθια, να δείχνουμε να πλακώνονται, να βρίζονται. Αυτά είναι ωραία θεάματα. Ξέρεις πόσο θα ανέβουν τα νούμερα, Τάσο μου. Άμα δείχνουμε να κάνουμε ένα παρακάναλο, να δεις που θα σκίζει. Τέλος πάντων.
0: Ή και πριν από λίγο και βγήκαν και οι ποινές για όλα αυτά που έγιναν στο δεύτερο και στο πρώτο τελικό. Μάλιστα. Και στο δεύτερο τελικό. Έχουμε την ποινή αποκλεισμού ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα, 44.000 πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό.
1: Αυτά να μην τα λες εσύ, να φωνάζεις τη δικαστική συντάκτρια και τον αστυνομικό μας συντάκτη να τα λέει.
0: Αυθεντική συντάκτρια και ιατρικά.
1: Μπράβο.
0: Οπότε δεν έχουμε.
1: Ναι. Οπότε να σε ευχαριστήσω, γιατί έχω και ένα πονάκι εδώ στη μέση και θέλω να κλείσουμε για να σε πάρω ιδιωτικά να μου πεις άμα έχεις κανένα γιατροσόφι. Τάσο μου να το φτιάξω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

μας στείλε μήνυμα και η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στην κυρία Σφυρόερα την καλησπέρα μου με εκτίμηση.

0: σαν σήμερα που λέτε, το 1940 γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα. Μια από αυτές τις μέρες, λέει, αυτές οι μπότες θα αρχίσουν να περπατάνε μόνες τους γύρω από σένα, και αν τις μπότες τις έχω παραγγείλει εγώ από εδώ ηλεκτρονικά, από μια εταιρεία που έχει έδρα την Ολλανδία ή την Πολωνία ή τη Γαλλία, και μου τις φέρανε και ξαφνικά οι μπότες αρχίζουν και κόβουν βόλτες μόνες τους, πού θα βρω εγώ το δίκιο μου? Μη γελάς, Βίβιαν. Η Βίβια Νικολοπούλου, καταλάβατε, μας κοροϊδεύει κιόλας, εκτός από το να χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Όχι, αυτό είναι πραγματικό όμως ένα μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, πια είναι διασυνοριακές οι αγορές, τώρα πια με το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Και αν υπάρξει ένα μπέρδεμα, άντε να βγάλεις άκρη. Διάβασα λοιπόν μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και του ελληνικού τμήματος, που έλεγε πόσο έχουν αυξηθεί τα ποσοστά παρέμβασης και σωτήριας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, ώστε να λυθούν τέτοιες διαφορές. Ο κύριος Αριστοτέλης Θαμούλας είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, δηλαδή του ελληνικού τμήματος, είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε διευθυντά, κύριε Θαμούλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, διάβαζα αυτή την έκθεση ότι έχουν αυξηθεί πολλά τα ποσοστά

0: για καλό το λέω, παρεμβατικότητας του Κέντρου Προστασίας του Καταναλωτή, του Ευρωπαϊκού, σε τέτοιες περιπτώσεις που θα ήταν έως και την απολαβύρινθος τώρα για έναν καταναλωτή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και του κόσμου που απευθύνεται σε εσάς, αλλά και της δικής σας δραστηριότητας?
1: Καταρχήν είναι σωστό το ότι δεν θα πρέπει ο προηγούμενος καταναλωτής, το παράδειγμα με τις μπότες, να αγχώνεται. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το δίκτυο που λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εδώ για να τον βοηθήσει. Πράγματι υπάρχει αυξητική τάση. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά όλοι και για διακοπές και για δουλειά. Και επίσης το ηλεκτρονικό.
0: Και μπορεί σωστά, όχι ηλεκτρονικά, να έχουμε πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αγοράσαμε κάτι, η Νάνση Σινάτρα, που πήρε τις μποτούλες.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά τι γίνεται?
1: Μετά γίνεται ότι τα δύο κέντρα, το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο καταναλωτής, ο Έλληνας ας πούμε στο παράδειγμα σας, θα συνεργαστεί με το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο έμπορος, η Ολλανδία για παράδειγμα, και τα δύο κέντρα σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα προσπαθήσουν να βρουν τη βέλτιστη λύση πάντα με βάση την νομοθεσία.
0: Άρα δεν είναι ότι μόνο εσείς από εδώ θα απευθυνθείτε σε μια επιχείρηση, αλλά έχετε την αδελφή οργάνωση, ας το πούμε έτσι, εκεί, που ξέρει και την αγορά και τι ισχύει και τέτοιο, και άρα δύο γραφεία συνεργάζονται για να βγάλει ο καταναλωτής μια άκρη.
1: Είναι πάντα δύο γραφεία, συνήθως, σπανίως και τρίτο, αν έχουμε μια τριγωνική, να το πω και έτσι, καταναλωτική σχέση, αλλά πάντα δύο γραφεία, όπως σας είπα, τα δύο γραφεία του καταναλωτή και του προμηθευτή, για να μπορέσουμε να ο καθένας με κάποιο τρόπο να χειρίζεται τα του οίκου του.
0: Κάποιους αριθμούς έτσι ενδεικτικούς για το πόσο ζητούν παρέμβαση πια οι καταναλωτές και πόσο το ξέρουν το κέντρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο καταρχήν στη χώρα μας λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του συνηγόρου του καταναλωτή, πλέον της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Και σιγά σιγά είναι ευτυχές το ότι κερδίζουμε την αναγνωρισιμότητά μας με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Πόσο εύκολο είναι να σας προσεγγίσει κάποιος? Εμείς ας πούμε που σας χρειαστήκαμε ήταν πολύ εύκολο. Ο καταναλωτής πόσο εύκολα μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή?
1: Καταρχήν μπορεί να μας γνωρίσει με τον νέο τρόπο που μας γνωρίσατε και εσείς, δηλαδή μέσα από τις δημοσιεύσεις μας, τα δελτία τύπου, τα social media, και φυσικά η όλη επαφή είναι ηλεκτρονική, εφόσον ηλεκτρονικές συνήθως είναι και αγορές, ηλεκτρονική είναι και η επίλυση. Άρα λοιπόν με το πάτημα ενός-δύο κουμπιών και ορισμένων κλικ ο καταναλωτής μπορεί...
0: Άρα μπαίνει πρώτα απ' όλα στο site το δικό σας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, το easysyncrease.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ευμέγεθες ηλεκτρονικό κουμπί, το οποίο το πατάει, τον μεταφέρει στην σελίδα της υποβολής αναφοράς και εκεί με πολύ κατατοπιστικά και απλά βήματα υποβάλλει την αναφορά του απλά και ξεκούραστα.
0: Να κάνω την κακή ερώτηση, πόσο ποσοστό αναφορών μπορείτε να διαχειρίζεστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου στην Ελλάδα και στο δημόσιο τομέα που, όπως ξέρετε και εσείς, κάνει προσπάθειες.
0: Εγώ τυχαία το είπανε.
1: Το είπατε τυχαία, αλλά το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Έχουμε μια διαχειριστική ικανότητα για να μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί και αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 αναφορών το χρόνο. Όμως ακόμα και περισσότερες να έρθουν που τις θέλουμε, θα βρεθεί ο τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος και να λύνει το πρόβλημά του, αλλά να μην περιμένει και πάρα πολύ καιρό για να το πετύχει αυτό.
0: Μάλιστα. Οι επιδόσεις σας, εγώ διάβαζα την έκθεση, έχουν βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης ή έχετε βελτιώσει κι εσείς κάποια πρωτόκολλα? Είδα ότι ήδη τη χρονιά που είμαστε πηγαίνει πολύ καλύτερα, είναι αυξημένα τα ποσοστά και ανθρώπων που ζήτησαν την παρέμβασή σας και επίλυσης φιλικών με φιλικό τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα να μπει κανείς σε δικαστικούς αγώνες και περιπέτειες.
1: Κοιτάξτε, οι γνώσεις μας είναι δεδομένες. Τα στερέχη του κέντρου είναι ως επιτοπλίστων νομική, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες. Άρα οι γνώσεις είναι εκεί και υπάρχουν. Να ξέρετε πάντα ότι στην επίλυση, τη φιλική επίλυση, την εξοδικαστική που λέμε, ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα είναι και ο προμηθευτής. Και αυτό διότι η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, εάν θέλει συμμετέχει. Να. Που σημαίνει ότι τα πολλά προβλήματα θα τα συναντήσουμε από έναν προμηθευτή, ο οποίος είναι λίγο δύστοχος, λίγο δύσκολος στο να τα αποκριθεί. Εάν ο προμηθευτής είναι συνεργάσιμος και ακούσει τις υποδείξεις του κέντρου, τότε τα ποσοστά επίλυσης δεν έχουν παρά να βελτιώνονται διαρκώς.
0: Έχετε κάποια, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε χώρα προέλευσης ή οτιδήποτε, ναι. Ποιοι προμηθευτές δεν είναι τόσο πρόθυμοι να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης, για να προσέχει και ο κόσμος, γι' αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, ονομαστικά σε προμηθευτή να αναφερθώ.
0: Θα έχετε μετά μηνύσεις εσείς και μπορεί να την πληρώσω και εγώ, οπότε τα αφήνουμε.
1: Ακριβώς. Θα σας πω όμως ευχαρίστως ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή θα έλεγα η Γερμανία, θα έλεγα η Γαλλία, θα έλεγα η Αγγλία, η Ιταλία, χώρες όπου έχουν πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό διότι οι Έλληνες συνήθως που καταφεύγουν σε εμάς είναι εκείνοι που αγοράζουν αγαθά τεχνολογίας, ρουχισμού και υπόδεσης, εν αντιθέση με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι σε εμάς αγοράζουν κυρίως τουριστικό προϊόν. Και γι' αυτό και αναφορές έχουν, γιατί όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε και τις αναφορές των ξένων προς τους Έλληνες προμηθευτές.
0: Αυτός ο Γερμανός που έκανε προσφυγή γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην παραλία και τα λοιπά, πέρασε από εσάς ή πήγε κατευθείαν δικαστικά? Γιατί ήταν φοβερή περίπτωση αυτή.
1: Εκείνος, αν θυμάμαι καλά και τη διάβασα και εγώ, όχι δεν πέρασε, πρέπει να πήγε
0: το ταξιδιωτικό πράκτορα και το ξενοδοχείο νομίζω κυνήγησε.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να πήγε με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Είναι μια μικρή δικαστική διαδικασία, παράλληλη με εμάς, αλλά είναι δικαστική, όχι εξωδικαστική. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να έχει έρθει και σε εμάς.
0: Ήταν ενημερωμένος πάντως, γιατί πήρε και χρήματα πίσω. Γιατί πήγαινε, λέει, από τα ξημερώματα να βρει μια ξαπλώστρα και όλοι είχαν πάνω τις πετσέτες.
1: Το ευτυχές είναι ότι όχι μόνο είναι ενημερωμένος ο Γερμανός καταναλωτής, θα είναι πλέον ενημερωμένες και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε να μην κάνουν το ίδιο πράγμα που πραγματικά είναι ενοχλητικό και για μένα που το έχω συναντήσει και πιστεύω για εσάς και για όλους μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας και να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ξαπλώστρες οι οποίες είναι κατηλημένες από τα χαράματα.
0: Ναι,
1: από
0: την προηγούμενη βράδυ τα βάζουμε, δεν περιμένουμε το πρωί. Όπως επίσης στην Ιταλία είχα μια φοβερή περίπτωση που δεν του έδιναν νερό της βρύσης κάποιου ή κάποιας και το δικαστήριο εκεί απεφάνθη ότι δεν είναι υποχρεωμένο το ξενοδοχείο ή το κατάστημα εστίασης να δώσει νερό βρύσης. Αυτό ήταν εντυπωσιακό επίσης.
1: Μάλιστα. Καθημερινά πιστέψτε με, βλέπουμε πολλές εντυπωσιακές περιπτώσεις, ακόμα και παρότι και εγώ με τις εργασίες και τις δουλειές, ακόμα και σήμερα συναντώ περιπτώσεις που δεν θα τις φανταζόμουν να κάνω. Αυτό δείχνει και την περιπλοκότητα της αγοράς, δείχνει και το πλήθος των συναλλαγών, δείχνει και την έκταση των προβλημάτων. Και φυσικά δείχνει και την αναγκαιότητα του θεσμού που θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε κι εμείς αυτοί που θα είχαμε πετύχει αυτές τις ευβίωνες εκβάσεις που αναφέρατε προηγουμένως στα υπόλοιπα παραδείγματα.
0: Διάβασα κάτι σε ένα άρθρο και είναι νομίζω συναφές και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είχαμε μια πρόσφατη αποκάλυψη με κάποια είδη ρουχισμού και υπόδησης που μια γνωστή κινέζικη πλατφόρμα τα έπαιρνε εκεί με το κιλό χωρίς να ελέγχει τι παίρνει, τι κάνει, και στα οποία βρέθηκαν επιβλαβείς ουσίες για την υγεία και όλα τα σχετικά. Και νομίζω εσείς το είχατε γράψει, 110 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κάθε μήνα από αυτό το διαδικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, κατάστημα. Πρέπει να είναι αυτό το γνωστό με τις πολύ φθηνές τιμές, αν δεν κάνω λάθος, που έχει και πλατφόρμα. Εκεί εσείς μπορείτε να παρέμβετε ή μόνο είναι αυστηρά σε ευρωπαϊκά πλαίσια η παρέμβασή σας?
1: Κοιτάξτε, εφόσον αυτή η εταιρεία που φαντάζομαι σε ποια αναφέρεστε έχει έδρα και κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Νορβηγίας, που είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως συνεργάζονται με το δίκτυο.
0: Οφείλουν να έχουν έδρα και σε ευρωπαϊκό έδαφος για να μπορούν. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, καλό να την ακούσει ο κόσμος, διότι πολλές φορές προστέχουν σε εμάς και για συναλλαγές που έχουν κάνει είτε από καταστήματα του Καναδά, της Αμερικής ή και της Κίνας, και εκεί δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε θέση, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το δίκτυο που διαθέτουμε, να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Όμως υπάρχει η σκέψη στο μέλλον να μπορέσουμε είτε με κάποιες διμερείς συμφωνίες είτε με κάποιους άλλους τρόπους που είναι υπό επεξεργασία, να μπορέσουμε και σε αυτές τις συναλλαγές να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα εάν έχει έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, Έχετε δυνατότητα παρέμβασης.
1: Είμαστε πλήρως αρμόδιοι. Οπότε καλό είναι και ο κόσμος που ψωνίζει.
0: Να το ξέρει, είναι καλό τώρα. Μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα, κύριε Σταμούλα. Γι' αυτό σας κρατάω παραπάνω. Γιατί είναι πολλές φορές ένα χάος. Λες τώρα τι να κάνω, πού να πάω, σε ποιον να μιλήσω. Είναι καλό να το ξέρουν ότι εφόσον ακόμα και κινέζικη να είναι η πλατφόρμα και από τον Άρη να είναι, αν έχει ευρωπαϊκό γραφείο η αντιπροσωπεία, μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, έτσι είναι, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό, ναι, οπωσδήποτε να έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε.
0: Μάλιστα. Κάτι... Ναι.

0: Να κάνω μια διόρθωση, όχι απλά μια αποθήκη, γιατί πολλές φορές αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, έχουν απλά αποθηκευτικά logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα πέραν.
1: Όχι, εμπορική έδρα, φαντάζομαι.
0: Πρέπει να έχει ακριβώς, ναι, εφόσον έχουμε την εμπορική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις άλλες χώρες που σας προανέφερα, τότε ναι, έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε.
1: Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να ξέρει το κοινό και μια που βρεθήκατε εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία. Θέλετε να το πείτε, αλλά εμένα δεν μου έκοψε να σας ρωτήσω.
0: Ναι, θέλω το κοινό να γνωρίζει ότι καλό είναι όπως ψάχνει εναγωνίως, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να πάρω το προϊόν που με ενδιαφέρει στην ποιότητα και την τιμή που θέλω, παρομοίως να γνωρίζει ότι υπάρχουν και κάποιοι θεσμοί, όχι μόνο στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή, αλλά και αλλού, που μπορεί να τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Οπότε καλό είναι να ψάχνουμε και προς την άλλη κατεύθυνση, διότι σίγουρο είναι ότι θα βρίσκουμε καθημερινά θεσμούς που είναι εκεί, απλά κάποιες φορές είναι σε μια γωνία, να το πω και έτσι, δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που τους αρμόζει.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ώστε, εσείς δεν κάνετε διαφημιστική καμπάνια να μου στέλνει ο αλγόριθμος Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Αριστοτέλης Σταμούλας εδώ οι καλύτερες τιμές και τέτοια.
0: Όχι,
1: καλό όμως να.
0: Κοιτάξτε, εμείς προσέχουμε, θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια, επειδή και τα χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει να
1: σωστά
0: το μεταχειριζόμεθα με σύνεση και με προσοχή. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα δωρεάν μέσα. Εσείς, για παράδειγμα, είστε ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας προς τα έξω.
1: Βέβαια.
0: Τα social media, τα οποία
1: είναι υποχρέωσή μας, βεβαίως.
0: Και εμάς χαρά μας, και τα social media, τα δελτία τύπου φυσικά, οι ανακοινώσεις. Κάπου μπορεί να κάνουμε και μια καμπάνια των 5, 10, 15 ευρώ με τη βοήθεια της Google για κάποιο ερωτηματολόγιο, αλλά μέχρι εκεί, όμως και ο κόσμος, στηριζόμαστε πάρα πολύ και στο στόμα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται σε εμάς επειδή μας έχουν ακούσει από έναν φίλο, συνάδελφο, συγγενή που μας χρησιμοποίησε, έμεινε ικανοποιημένος, βρήκε λύση το πρόβλημά
1: και
0: του.
1: Το και το είπε και στους άλλους.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Διευθυντά, κύριε Σταμούλα, μας διώχνουν και τους δυο μας, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε εδώ θα τα πούνε όλα οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για
0: την πρόσκληση. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
1: Έτσι, να θυμηθούμε το Μάριο Τόκα, που είναι αγαπημένος μας και γεννήθηκε σαν σήμερα στη Λεμεσό, δεν είναι πια κοντά μας. Κοντά σας σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας και όλη η ομάδα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα, όχι στο πιάτο, στο ραδιόφωνο σας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: συνεργασμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράω Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφέστηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ορκομοσία των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για επιφυλακή. Σε ύφεση αυτή την ώρα συνελήφθη Γάλλος Υπήκοος. Η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις κατολιστήσεις. Ποινική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ιράν και η Ισραήλ παγώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, πιέσεις Τραμπ και κατάπαυση για κατάπαυση του πυρός. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Και τέλος, στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις στοχευμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός με επίκεντρο τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών. Ευθύς αμέσως θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα που θα ορκιστούν την Παρασκευή και τι σηματοδοτούν? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ανέφερε στα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας πάει στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, που στη θέση που κατήχε ο κύριος Ταγαράς. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, δηλαδή στη θέση που κατήχε ο κύριος Κότσιρας, μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή πριν δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αναβαθμίζεται έτσι περαιτέρω, έχει εκλέγεται στην Β' Πειραιά από το 2019, παλιός συνάδελφος, που με γνώσεις στο χώρο, ως δημοσιογράφος τουλάχιστον, του οικονομικού
3: ρεπορτάζ.
4: Επιχειρηματικού ρεπορτάζ.

0: Υφυπουργός Περιβάλλοντος
1: και Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, απληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει τη θέση του κύριου Κυρανάκη, συγγνώμη, ο οποίος μετακινείται, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λάθος. Η κυρία Σούκουλη, βουλευτής Κορινθίας, αναλαμβάνει τη θέση του εκπόντους τα γαλά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειες, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω ΠΚΠ από την κυβέρνηση, επιστρέφει μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του ως Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Χατζηβασιλείου κάνω ουσιαστικά θα αναλάβει να προετοιμάσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής, τη Προεδρία που θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Η ερκομοσία θα γίνει φυσικά την, νομίζω το είπε εισαγωγικά, ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου που μετακινείται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πηγαίνει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Θεσσαλονίκης, επίσης από το 2019. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές
1: τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές?
0: Σηματοδοτούν. Ναι. Σηματοδοτούν καταρχήν την πάγια, όπως φαίνεται, επιλογή του Πρωθυπουργού να κάνει σημειακές αλλαγές, σημειώσεις και όχι ευρύς αλλασματισμούς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρώτησα εγώ νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον briefing δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιλογή θα είχε να κάνει, οι επιλογές που περιμέναμε, πρέπει να σημειώσω εδώ εν παρενθέση ότι κανένας μας δεν περίμενε ότι θα ανακοινωθεί σήμερα έστω αυτός ο μήνυμας.
1: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά την ημέρα.
0: Και πρέπει να παραδεχτώ και να σου αποκαλύψω ότι όλοι οι συνάδελφοι, 10-12-15 πόσοι είμαστε στο briefing, δεν το περιμέναμε. Τέλειωσε η ημέρα των πολιτικών συντακτών. Κάτσαμε με κάποιους συναδέλφους να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε με τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε. Και ενώ με πήραν από την ΕΡΤ και περίμενα, όπως τώρα, 2 λεπτά πριν βγω στον αέρα.
1: Ξαφνικά σε ακούω να λες στον Γρηγόρη. Στον Γρηγόρη να λες ανασχηματισμός, ανασχηματισμός.
0: Άσε ότι είπε ο Μαρινάκης, έχουμε ανασχηματισμό. Άσε τι είπε στον briefing, έχουμε ανασχηματισμό. Άρα όντως, εφόσον ήταν επιλογή, προφανώς ο ευνηδιασμός.
1: Ίσως ήθελε να κλείσει και τα σενάρια για μεγάλες αλλαγές, για δομικές αλλαγές. Και με αυτόν τον τρόπο ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός.
0: Αν δεν υπήρχε ανασχηματισμό, θα μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση των τελευταίων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνοχής και ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν εντός 2 μηνών. Και γελώντας κατά κάποιο τρόπο, πρώτη φορά είδα τον χαλαρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γελώντας, μου λέει, έχετε κάποια πληροφόρηση για ευρύ ανασχηματισμό που δεν έχουμε εμείς? Δεν περίμενα να γίνει.
1: Πάντως, μιας και αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα σενάρια το Σαββατοκύριακο για την αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πολλά και έντονα.
0: Εμείς, Τάνο, είχαμε προεξοφλήσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ήταν εκείνος που θα μετεκινήτω στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών.
1: Και οι δημοσιογράφοι έψαχναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι.
0: Και να σου πω, το παραπολιτικό που προέκυψε το μεσημέρι, ναι, ήταν που λέγαμε να βγάλουμε αγωνιστική φωτογραφία. Εγώ προσωπικά, πριν ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση, λέω, θα μας λείψετε. Δηλαδή, κάναμε έτσι πράκες αποχαιρετιστήρια. Λέει, αφήστε τώρα την αναμνηστική.
1: Νομίζω ότι σου είπε, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε.
0: Σε ένα συνάδελφο, αν το είπε αυτό, σε μια συνάδελφο.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ένα μήνυμα συνέχειας χωρίς ανατροπές στον βασικό πυρήνα της κυβέρνησης.
0: Και αυτό, έτσι. Τώρα, για να σου αρεθούμε, αυτό ήταν αν θέλεις, μια επιβεβαίωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, των επιλογών του κυρίου, της στρατηγικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να μην κάνει σαρωτικούς, που λέγαμε παλιά, ευρύς ανασχηματισμούς. Να κάνει συμπληρώματα, να κάνει διορθώσεις, να κάνει σημειακές
1: παρεμβάσεις. Συν μια εικόνα ανανέωσης που δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους με πολιτική αλλά και τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, θα να συμφωνώ. Εδώ πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε, μου δίνεις ευκαιρία να σχολιάσω το γεγονός ότι στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν όλων των άλλων, έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών που τώρα είναι κοντά στα 40, ήταν κοντά στα 30 πριν 7 χρόνια, οι οποίοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, να σου αναφέρω, Κυρανάκης, Μαρινάκης, Ρώμα Μιχαηλίδου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
1: ο κύριος Κότσιρας.
0: Ο κύριος Κότσιρας, ναι. Είναι ονόματα, και άλλοι, ο κύριος Πιερακάκης, κυρίως ο κύριος Πιερακάκης. Είναι ονόματα τα οποία έρχονται από αυτά τσικό εντός εισαγωγικών της πολιτικής και πλέον δεν είναι στον πάγκο, είναι στην ομάδα. Είναι στην εντεκάδα, είναι στην πρώτη ομάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Ναι. Έχει ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη ημέρα. Είναι πρόωρο να το συζητήσουμε.
1: Το θέμα είναι αν θα πάει με αυτό το σχήμα ή με κάποιο άλλο στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μια μεγάλη
0: και
1: συζήτηση αυτή.
0: Ναι, Νότι. Λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σημειακές
1: οι αλλαγές,
0: που σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη οι υπουργοί να διαβάσουν εξ αρχής τα πράγματα, να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιό τους.
1: Φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπορεί, σύμφωνα με μια ανάλυση, να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
1: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σου και για το ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Το θέμα του ανασχηματισμού πάντοτε είναι ένα αγαπημένο θέμα για τους δημοσιογράφους. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων για τον ανασχηματισμό με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Για ανακύκλωση προσώπων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ακριβώς όπως τα λες, θα μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο προς επίρρωση αυτών που λέγατε πριν από λίγο, ότι η μία αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σημαίνει ότι, αν θέλει, σε μια δεύτερη ανάγνωση, ότι απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία τώρα αυτό για το θέμα των εκλογών. Θα δούμε. Υπάρχουν τα σενάρια που θέλουν αυτή η συζήτηση όντως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, Ευγενία, που θέλουν αυτή η συζήτηση να είναι τακτική και να θέλει ούτως ή άλλως έχουν προκύψει εξαιτίας της συζήτησης για περί εκλογών δύο κόμματα. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να θέλει να προκύψει και το τρίτο, προκειμένου όλοι οι παίκτες να βγουν από το παραβάν. Αλλά πάμε στις αντιδράσεις.
2: Ας πάμε τώρα να πούμε λοιπόν. Πήρα για την πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυση αντιπολίτευση, όπως προείπες, με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, για τον μίνι ανασχηματισμό, λέγοντας την πρώτη φράση: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη φράση που αποδίδεται επίσης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι ότι ανασχηματισμός χωρίς αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών δεν λέγεται ανασχηματισμός. Ο Παύλος Χριστίδης με σκοπτικό τρόπο σημειώνει ακόμη στο σχόλιο του: για τον σημερινό ανασχηματισμό ο καθένας επιλέγει όποια από τις δύο φράσεις θέλει. Τώρα, το μικροανασχηματισμό σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική. Παράλληλα αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε άλλη μία αναγκαστική ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών, ενώ τέλος τονίζουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από εκλογές και όχι μετακινήσεις κομματικών στελεχών. Η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Και τέλος για πολλωστό ανασχηματισμό που ομολογεί την αμηχανία του κ. Μητσοτάκη, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο μετά την αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Αυτά από την αντιπολίτευση μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο.

0: Νέες είναι οι πολιτικές εξελίξεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, αλλά και από τη διαφαινόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κ. Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κ. Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα Σαμαρά και αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην κίνηση αυτή.
2: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε, ναι, ότι στο τέλος, mm-hmm, δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
3: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
2: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά, mm-hmm, τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
3: Μάλιστα.
2: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ εστίασε την κριτική του στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, ήταν μια ευκαιρία, ήταν οικονομικό το θέμα Θάνο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να επαναλάβει πάλι τις προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για την οικονομία. Ενδιαφέρον όμως έχει και η αρχική τοποθέτησή του όταν ξεκίνησε η ομιλία του στο συνέδριο αυτό με μια ρητορική ερώτηση, εάν δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλησης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει στην οικονομία η χώρα μας, είπε. Θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου που αυτοί μας διευκολύνουν μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές, θα δώσει την ασφάλεια και την προοπτική που απαιτείται για τη σταθερότητα της χώρας. Να τονίσω ακόμη ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία δεν έχει, όπως είπε μέχρι τώρα, αν και έχουμε καταθέσει βιώσιμες λύσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές, όπως είπε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τις 120 δόσεις. Με έμφαση ακόμη Θάνο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος με διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με αξιοπιστία και λογοδοσία για τα λεπάλληλα σοβαρά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα αλλά και τη δημόσια ζωή της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό επιτελικό κράτος.
0: Ευγενία, έχουμε κάτι άλλο?
5: Όχι αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό και το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
6: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Εν τω μεταξύ, αγωνία επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη, με τις δημοσκοπήσεις να επιμένουν καταγράφοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
7: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήξουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς, όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για σύμπλευση και συμπόρευση. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν μια γενική και αόριστη σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Είναι οι τίτλοι τέλους, από ό,τι όλα δείχνουν.
0: Τίτλοι τέλους,
8: για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά δηλώνει, το είπε και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου σήμερα, η αναπληρωτή εκπρόσωπος τύπου κυρία Σαπουνά, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές, δεν θα δημιουργήσει ψηφοδέλτια, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια υπολειτουργία ενός κόμματος που θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίζει να λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί είναι ένα οξύμορο σχήμα. Μέχρι πότε είναι το ερωτηματικό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έχει ήδη εκφραστεί και δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλει να ενισχύσει τον νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ήρεμα, διότι υπάρχουν όχι μόνο τα απόνερα, αλλά προβλέπεται και με ένα τσουνάμι επιθέσεων απέναντι mm-hmm. στον κύριο Φάμελο. Ήδη ο κύριος Νίκος Παπάς σήμερα ζήτησε καθαρές λύσεις. Είπε ότι περιμένω από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει την πολιτική μη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Φάμελο. Σε διαφορετική περίπτωση έβαλε και υπονόησε και περίπτωση παρετήσεως του Προέδρου, στον βαθμό που δεν καλύπτει το βασικό καταστατικό ή τις αρχές του κόμματος. Δεν αποκλείεται να έχουμε και διαρκές ή έκτακτο συνέδριο, αυτό όμως αργά, μέσα στο καλοκαίρι και όχι πολύ σύντομα. Μέλει να δούμε τη στάση πλέον των βουλευτών. Εκτιμάται ότι από το Σάββατο και μετά θα υπάρξει ένα κύμα φυγής, δηλαδή μελών, στελεχών, ψηφοφόρων ή οτιδήποτε άλλο, μελών κεντρικής επιτροπής, και κυρίως περιμένουμε να δούμε και τη στάση των βουλευτών, έτσι ώστε να γίνει ο νέος χάρτης αυτού του εσωτερικού που επικρατεί στην Κουμουντούρου.
0: Μπαίνει θέμα, Βαγγέλη, επικοινωνίας του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, έστω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
8: Το ζητάει η ψηφία του κόμματος,
0: ναι.
8: Το ζήτησε και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, στην έδρα του κυρίου Τσίπρα πάντως, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας και του κόμματος της Ελλάς, δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα και κυρίως με ενεργεία βουλευτές.
0: Ναι.
8: Δεν υπάρχουν καπαρουμένες θέσεις σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος και κυρίως first class υποψηφιότητες. Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, θα έλεγα, εντός και εκτός Κουμουντούρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, στον βαθμό το είπε και η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον βαθμό και βουλευτές, στον βαθμό που παραιτηθούν. Mm. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μένει να έχουμε και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εκτίμησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών του κόμματος με τις προοδευτικές δυνάμεις.
9: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη. Αυτή η στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλη και υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα ευνηδιαστικά την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του στο Υπουργείο και επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ευκαιρία που του έδωσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Όπως λέει, θα συνεχίσει να υπηρετεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι για το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στην πραγματικότητα απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ανάλογη είναι η στάση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, όπου οι συνεργάτες του παραπέμπουν στην επιστολή του κυρίου Μπακογιάννη χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια. Φτάνω.
0: Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Προσεκτό συμβαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αυτοψίες.

σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως είπαμε, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, εκτιμώντας ότι τα 5,2 Ρίχτερ πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή πρωινές

0: Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού,
1: όπως δοσομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές

0: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
1: Επί 5 περίπου ώρες κατέθεται η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση, η κυρία Τυχεροπούλου αποκάλυψε ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν αφημεία από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά, που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τυχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού. Σε σχετική ερώτηση, αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους, η κυρία Τυχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν.
0: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Έχουμε και άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα.
2: Καλησπέρα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή 2 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την έρευνα των διοκτικών αρχών δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο τη χρονική περίοδο 2009-2024. Από τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ένας υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαίας Αγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία λήψης απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκεται ο 7ος κατηγορούμενος. Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Να σας πω ότι άλλοι 3 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί σήμερα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης μεταξύ 5 έως 15.000 ευρώ. Υπολείπονται άλλες 4 απολογίες. Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγκυοδοσία 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
0: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία βρέθηκε η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, χθες σημειώθηκε τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του Γαλλίας και Ολλανδίας την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκωσία. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο για το περιστατικό, το οποίο καταδίκασε απερίφραστα η Αθήνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το περιστατικό αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Τώρα, ο ανταποκριτής του ET News στην Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντινού, θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό που περιέγραψε και ο κύριος Μαρινάκης και για το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κωστή, καλησπέρα. Θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μια ευκαιρία, με ή χωρίς εισαγωγικά, ώστε αυτό το περιστατικό να πείσει και τους πιο δύσπιστους, να πείσει και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς που βρέθηκαν εκεί, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα?
1: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, και ακριβώς η Λευκωσία και η Αθήνα κινήθηκαν και χρησιμοποίησαν, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια πρώτη μας, το περιστατικό αυτό για να πείσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την προκλητικότητα της Τουρκίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό που συνέβη, και η Λευκωσία και η Αθήνα ήθελαν ακριβώς να περάσουν αυτό το μήνυμα. Και δεν είναι άσχετο με αυτό το γεγονός ότι η Άγκυρα αναδιπλώθηκε και είπε ότι εμείς δεν παρενοχλήσαμε με διασέρμά του τα αεροπλάνα, αρνήθηκε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Απλώς είπε, και πάλι χρησιμοποιώντας το κατά τη δική της πεπατημένη, το κάναμε όταν τα αεροπλάνα μπήκαν στον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, της ουτοκαλούμενης. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν ότι αφενός μεν αυτό το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό και μπορούσε να έχει και ίσως έχει προεκτάσεις στην εικόνα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ ειδικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
0: και η Γαλλία
1: και η Ολλανδία ακριβώς είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος και σε σχέση με το γιατί έγινε τώρα, γιατί έγινε με τους υπουργούς άμυνας και γιατί έγινε με τους υπουργούς, με τον υπουργό άμυνας, με την υπουργό άμυνας μάλλον, της Γαλλίας ειδικά, στην παρουσία της οποίας εναντιώνεται πάρα πολύ η Τουρκία αυτό το διάστημα στην Κύπρο και είναι πολύ ενοχλημένη. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα στη Λευκωσία, λίγη ώρα μετά από όλα όσα έγιναν, η Γαλλίδα υπουργός άμυνας υπέγραψε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία.
0: Ίσως αυτό απαντά και στο ερώτημα που έθεσες νωρίτερα, γιατί τώρα και γιατί η Τουρκία αντιδρά.
1: Ναι. Ίσως να είναι και αυτό. Κατά τα λοιπά, ήταν μια πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε φανταστεί ημέρα, στη λογική ότι κανείς δεν είχε προϋπολογίσει το τι θα γινόταν ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν με όλο το σκηνικό στην περιοχή, και βεβαίως κανείς δεν υπολόγισε ότι η Τουρκία θα τραβούσε τόσο πολύ το σκηνί σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι ακριβώς συζητήθηκαν και οι εξελίξεις και το θέμα της Ελλάδας και των παρενοχλήσεων και των άλλων δύο χώρων, όπως το έθεσε και η Λευκωσία αλλά και η Αθήνα. Συζητήθηκαν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και συνδρομή στην περιοχή, το θέμα της ναυσιπλοείας, το θέμα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αν και δεν λήφθησαν αποφάσεις όπως ήθιστε στα άτυπα συμβούλια, ουσιαστικά έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και υπήρξε, εξ όσων μαθαίνουμε, πρόοδος ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και εδώ να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
2: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο, στην πηξίδα του κόσμου, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί, που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, Θάνο, φέρεται να επιχείρησε να συγκρατήσει τον Ισραηλό Πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, μία δήλωση από το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο της χώρας προειδοποιεί ότι θα λάβει μια πιο αυστηρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο. Όπως ήταν φυσικό, είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατήρησε ψηλά τη διεθνή του πετρελαίου, τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική, κυρίως λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο οι τιμές χονδρικής στα διελιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, τώρα, πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν Χεζμπολάχ ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στη Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Από την Ουάσιγκτον, τώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Ο κύριος Τραμπ είπε ακόμη ότι η Συρία ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση για πλήγματα ακριβίας κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας, ακροδεξιός Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ. Φάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε συνάφεια μάλλον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 15 μέρες τα καύσιμα πανελλαδικά, με την αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί νέα ανάφλεξη στον περσικό κόλπο που οδήγησε και πάλι σε άνοδο του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και πάλι, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να πούμε πάντως ότι είχε ενδιαφέρον πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το μεσημέρι φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,2, ενώ το μεσημέρι έφτανε και στα 97, με μία άνοδο 1,29% τώρα. Και το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το αμερικάνικο, είναι στα 91,1. Με άνοδο 0,62, που επίσης το μεσημέρι ήταν γύρω στα 95 με 97 ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Hub, στο TTF, είναι πάνω από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,4%. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, όπως είπες και εσύ, έχουν ενσωματωθεί μειώσεις του προηγούμενου δεκαημέρου και έτσι οι μέσες τιμές, όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εχθές στις 7 Ιουνίου, στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2,016 ευρώ η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν 1,74, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Τώρα, βέβαια, τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ενσωματωθούν και πάλι αυξήσεις αυτών των ημερών, θα το δούμε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, σε αρκετά πρατήρια, κυρίως της Αττικής, οι τιμές είναι κάτω από τα 2 ευρώ, 1,95 κλπ.
0: Σημαντικό στην ψυχολογία των πολιτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, και εμείς συνεχίζουμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο να επισκέπτεται τα σχολεία που στήριξε η δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δωρεά και τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη στήριξη. Θα συνδεθούμε αργότερα με τα Ιωάννα, καθώς απόψε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το διάλογο όμως που είχαν στο Δημοτικό Σχολείο ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθυντής του σχολείου Μιλτιάδης Σκαρώνης.
6: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση, αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
7: Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
0: Ακούσαμε λοιπόν από το σχολείο Παρακαλάμου τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μιλτιάδη Σκαρώνη. Πάμε όμως για την εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, η οποία αρχίζει στις 9. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Σιώμος, τηλεφωνικά κοντά μας, γιατί αυτός βρίσκεται εκεί στην εκδήλωση. Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εγώ είμαι από τους τυχερούς που μετράμε αντίστροφα. Μία ώρα μένει μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και θα απολαύσουμε τη σύγχρονη ορχήστρα με την υπηρετική μουσική παράδοση. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ιφαντής, και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο θα παρουσιάσουν μια μουσική σύμπραξη που ενώνει δύο κόσμους, τον συμφωνικό ήχο και το πολυφωνικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Κίκας. Παράλληλα, η απόψινή εκδήλωση έχει και ένα έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τιμήσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη διατήρηση της τοπικής ενημέρωσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, Θάνο. Η ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει ιστορία που ξεκινά το 1949 από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 492 πάγματος της 8ης Μεραρχίας. Από τα βραχαία, στα μεσαία, στις διαδοχικές μετανομασίες και τελικά στην ένταξη στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα παραμένει ο βασικός εισιτήρας στην ΕΡΤ στην Ήπειρο, με παρουσία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με ένα μεγάλο team δημοσιογράφων, τεχνικών που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα σε όλη την Ήπειρο και όπου φυσικά χρειαστεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Σήμερα εδώ, στο προαύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, θα απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μας ανησύχησε, πρέπει να σου πω, Θάνο, ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 μέχρι και πριν λίγο στην περιοχή, είχαμε έντονη βροχόπτωση. Φοβηθήκαμε ότι θα χάσουμε αυτή τη μαγευτική συναυλία που γίνεται εδώ, σε αυτόν τον μαγευτικό χώρο.
0: Τελικά μας έκανε το χατήρι.
8: Μας το έκανε το χατήρι, έχει ανοίξει ο ουρανός, έχει σταματήσει η βροχόπτωση, πυρετοδός εργάζονται οι τεχνικοί της ΕΡΤ να αποκαταστήσουν και να ρυθμίσουν τον εξοπλισμό που έχουν, να είναι όλα έτοιμα και σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία. Για εμάς τους υπηρώτες είναι κάτι πρωτόγνωρο το να απολαύσουμε τα ακούσματα που θα δώσουν οι καλλιτέχνες.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλαγή θέματος, υποκράτηση. Θα παραμείνει ο 55χρονος James Δελαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενής στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου. Ο Νίκος Γιαπρακάς μας ενημερώνει.
9: Μέχρι τότε ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στην ασφάλεια Αιγίου μαζί με την σύντροφό του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται για επιχειρηματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως και ο 55χρονος, ο οποίος μετά τον εισαγγελέα Εφετών Πάτρας βρέθηκε στο δικαστικό μεγάλο του Αιγίου για να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο. Η δίκη διεκόπη για την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συνεχιστεί και στην συνέχεια θα παραμείνει υποκράτηση ανεξαρτήτως του αποτελέσματος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι. Η πλευρά της περάσπισης του τονίζει ότι ο ίδιος δηλώνει Έλληνας πολίτης και ότι προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχει παραγραφεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, θεωρώντας ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του και ότι ο ίδιος είναι θύμα πλεκτάνη σε όλη αυτή την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους δημοσιογράφους σήμερα βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος εμφανίζεται και ως ύποπτος για έναν ακόμα φόνο ομογενού που έχει γίνει το 1997.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι. Δημήτρη.
4: Πάνω κυρίες και κύριοι, 32 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, αλλά και αρκετοί αγνοούμενοι. Είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε σήμερα το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε και τσουνάμι ύψος ενός μέτρου. Οι 17 τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, προκλήθηκε από το σεισμό, ενώ το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου 5 ώρες αφού ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος μεγάλο 33 χιλιόμετρων, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαραγκάνη, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Σε μια ώρα αρχίζει το ματς. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει τρίτη σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 9 στο στάδιο της Κεφυλίας, με τη σειρά το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Σλούκας πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του τρίτου. Αντίθετα, ο Ντόρσεϊ θα απουσιάσει από τον τρίτο τελικό. Θυμίζουμε, ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νίκες και όλοι οι αγώνες καλύπτονται από την ΕΡΤ 2. Απάντηση της ΕΡΤ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτά που είχε αναφέρει με επιστολή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και μάλιστα διευκρινίζει η ΕΡΤ ότι δεν συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων φυσικά, δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση των εργαζομένων. Αυτά όσον αφορά και την τοποθέτηση της ΕΡΤ στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπατζόκας, και μάλιστα του ζητάει η Επιτροπή, ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη για τη στάση του. Χθες η Εθνική ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίπιο, ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών μετά το 2-2 στη Σουηδία, και τώρα η προσοχή της εθνικής ομάδας είναι στο Nations League, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.
0: Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
5: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
4: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
5: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
4: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
6: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤ Echo.
4: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
7: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
8: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
9: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
8: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
9: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
8: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
9: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
8: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλησπέρα στους φίλους του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Είμαστε εδώ απόψε, Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026, γιατί η καρδιά της ΕΡΤ χτυπάει στην Ήπειρο, η καρδιά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης χτυπά στα Γιάννενα. Πριν απ' όλα και πριν πούμε το οτιδήποτε, να ξεκινήσουμε λέγοντας, επειδή είναι πολλά τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που έχετε στείλει, πως η εκδήλωση της ΕΡΤ στο Μουσείο Αργυροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ήδη γίνονται οι προετοιμασίες και οι αναλογές εργασίες προκειμένου να είναι έτοιμος ο χώρος να υποδεχθεί μουσικούς και φίλους της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης για μια μοναδική μουσική βραδιά. Οπότε, σπεύσατε!

Απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026, στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων, θα συντελεστεί ένα μοναδικό μουσικό εγχείρημα, μια μίξη του συμφωνικού ύφους με το υπηρώτικο ηχοειδίωμα. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο και ο Δημήτρης Ιφαντής θα ανέβουν στη σκηνή σε λίγη ώρα από τώρα και θα συμπράξουν για πρώτη φορά, τιμώντας την ΕΡΤ, τα 60 χρόνια τηλεοπτικής της παρουσίας και τα 77 χρόνια λειτουργίας του δικού μας σταθμού, του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.

Είμαστε λίγο πριν πέσει το φως της ημέρας και ανάψουν τα φώτα της σκηνής και θα είμαστε εδώ και θα καλύψουμε ραδιοφωνικά όλη την εκδήλωση, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκίναγε στις 9 ακριβώς. Υποθέτουμε πως θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Δυστυχώς σήμερα ο καιρός ήταν κάπως άδικος μαζί μας, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται να κυλούν ομαλά. Ο καθαρός ουρανός αρχίζει να λάμπει πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να δούμε και τα χρώματα του ήλιο βασιλέματος. Στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, η ΕΡΤ θα τιμήσει τα 60 χρόνια τηλεοπτικής της ιστορίας. Να πούμε πως σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου, οπότε σπεύσατε, καθώς θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπάρχοντα καθίσματα στο χώρο. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων θα είναι εδώ και θα μεταδώσει όλη την βραδιά ζωντανά στα FM. Να υπενθυμίσουμε πως μας ακούτε στους 88,2 στα FM της πόλης των Ιωαννίνων, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλα Καρνανία και στο διαδίκτυο μέσα από το www.rteco.gr. Επίσης να πούμε πως σήμερα μαζί μας έχουμε και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το οποίο θα ξεκινήσει την μετάδοση στις 9 ακριβώς. Εμείς, μέχρι να δείξουν τα ρολόγια 9, θα είμαστε εδώ να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες, το context της εκδήλωσης και διάφορο λοιπόν παρασκηνιακό υλικό, οπότε μείνετε κοντά μας, καλή διασκέδαση.

Και ενώ όπως σας έλεγα ακούμε το Money for Nothing από τους Dire Straits, χτυπάνε και τα τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου και βεβαίως περιμέναμε πως θα είναι μεγάλη η προσέλευση στην μεγάλη συναυλία της ΕΡΤ που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Να πούμε πως θα διεξαχθεί κανονικότατα η συναυλία, οπότε σπεύσατε, μια συναυλία που γίνεται για να εορτάσει τα 60 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από εκείνο το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου του 1966, όταν το πρώτο τηλεοπτικό σήμα του τότε ΕΙΡ, Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τρεμόπαιξε στις ασπρόμαυρες οθόνες των λιγοστών τότε δεκτών, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που οι Έλληνες μοιράζονταν τις ιστορίες, τις χαρές και τις εθνικές τους συγκινήσεις.

Για 6 δεκαετίες η δημόσια τηλεόραση υπήρξε μάρτυρας και ζωντανός αφηγητής μιας χώρας που άλλαζε, προσφέροντας ένα καταφύγιο πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπου το μαζί αποκτούσε την πιο ουσιαστική του διάσταση μέσα από το φως της μικρής οθόνης. Και αν θέλετε να ανοίξουμε αυτό το τηλεοπτικό χρονοτούλα που εντάχει, μπορούμε εύκολα να θυμηθούμε ορόσημα που σημάδεψαν γενιές ολόκληρες και διαμόρφωσαν την αισθητική μας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την θρυλική αθλητική Κυριακή που με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη και το εμβληματικό σήμα του Χρήστου Λεοντή έγινε το απαράβατο κυριακάτικο ραντεβού κάθε ελληνικού σπιτιού. Ή το παρασκήνιο, τη μακροβιότερη εκπομπή πολιτισμού που κράτησε συντροφιά στις ανησυχίες μας για σχεδόν 40 χρόνια.

Είναι αλήθεια πως η δημόσια τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, υπήρξε πάντα ο τόπος όπου τα μεγάλα κείμενα της λογοτεχνίας απέκτησαν σάρκα και οστά, συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο με σειρές σταθμούς όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» και «Η Λοξάνδρα», ή μεταφέροντας τη λεπτή ηρωνία του ψαθά μέσα από τα καμώματα της Μαντάμ Σουσού.

0: Επίσης, μέσα από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης, το ελληνικό τραγούδι βρήκε το πιο φιλόξενο σπίτι του, από το καλλιτεχνικό καφενείο και το ιστορικό μονόγραμμα, μέχρι την μουσική βραδιά του Γιώργου Παπαστεφάνου και το ανατρεπτικό «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» του Διονύση Σαββόπουλου. Η ΕΡΤ κατέγραψε τον παλμό της εγχώριας δημιουργίας, μια παράδοση που συνεχίστηκε με την ίδια συναισθηματική ζεστασιά μέχρι το πρόσφατο μουσικό κουτί. Παράλληλα, έγινε το παράθυρό μας στον κόσμο, ενώνοντας την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσα από την λάμψη της Eurovision, τη νοσταλγική χαρά των παιχνιδιών χωρίς σύνορα και τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές της Εμίνας Διγενής στο «Κοίτα τι έκανες». Και η Ρένα Βλαχοπούλου έρχεται για τη συνέχεια.
1: Κάποτε, πριν λίγα χρόνια, στις γιαγιάς μας τον καιρό, τον καιρό των γραμμοφώνων, το είχαν ρίξει στο χορό

Και έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Ρένα Βλαχοπούλου, μετά το ραδιόφωνο ήρθε η τηλεόραση που φέτος έκλεισε 60 χρόνια ζωής. 60 χρόνια τηλεόρασης της ΕΡΤ, και σε αυτά τα 60 χρόνια συμπληρώθηκαν, πέρα μάλλον από αυτά τα 60 χρόνια, συμπληρώθηκαν και 77 χρόνια αδιάλειπτης ραδιοφωνικής παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων στην Ήπειρο.

0: Και βεβαίως είμαστε πάντα στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων live, τιμώντας τα 77 χρόνια ζωής του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων και τα 60 χρόνια τηλεοπτικής ΕΡΤ και περιμένοντας την έναρξη της μεγάλης συναυλίας που θα γίνει σε λίγο στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Είμαστε ζωντανά κοντά σας, ο Αργυρής Κλιμαντήρης είναι στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9.
1: Στη δύση της Πιαγέρνη και η τελεβιζιόμοιρα τη δική του θέση παίρνει.

Και όπως σας λέγαμε, η καρδιά της ΕΡΤ σήμερα χτυπάει στην Ήπειρο, χτυπάει στα Γιάννενα και ετοιμώντας αυτές τις σπουδαίες διαδρομές της παρουσιάζει απόψε σε λίγη ώρα στον μαγευτικό αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων μια μοναδική συναυλία. Στην απόψινή βραδιά η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα συναντήσει το Ηπειρώτικο Μουσικό Ιδίωμα μέσα από την δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Φαντή και το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο. Να πούμε πως την μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας. Να πούμε επίσης πως θα έχει και έναν συγκινητικό κατά κάποιον τρόπο χαρακτήρα η απόψινή εκδήλωση, καθώς θα παραστεί και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να βραβεύσει συνταξιούχους εργαζομένους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στον σταθμό και εν γέννη την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθεί η ευκαιρία απόψε για ένα μοναδικό και θεωρώ συγκινητικό reunion της πάλε ποτέ Αέρα Ιωαννίνων.

πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ήδη είπα στην απόψινη συναυλία, θα έχει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Το 1954 που λες, σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να υπουλώσει τις πληγές της και να αναζητήσει μια νέα ανάλαφρη δημιουργική πνοή, ο επιφανής συνθέτης και πιανίστας Γιάννης Κωνσταντινίδης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Κώστας Γιαννίδης, μαζί με τον μουσικοσυνθέτη Άκη Σμυρνέο, έθεσαν τα θεμέλια για ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα του ελληνικού πολιτισμού, την ελαφρά ορχήστρα του ΕΙΡ. Με ένα ρεπερτόριο ελκυστικό, γεμάτο από τα αγαπημένα τραγούδια της εποχής, οπερέτες και ελαφρά κλασικά έργα, η ορχήστρα έγινε γρήγορα ο απόλυτος μουσικός συνοδοιπόρος του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 50 και του 60. Στις σελίδες της ιστορίας της γράφτηκαν συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Μιχάλης Ογιούλ, ο Κώστας Καπνίσης, ενώ η ερμηνεία εμβληματικών φωνών όπως τη Σοφίας Βέμπο, του Τόνι Μαρούδα και του Νίκου Γούναρη χάρισε στην ορχήστρα μια πρωτόγνωρη δημοφιλία, η οποία επισφραγίστηκε με την καθοριστική συμμετοχή της στα πρώτα φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Η μεταπολίτευση του 1974 έφερε έναν άνεμο ριζικής ανανέωσης. Υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Μάνου Χατζηδάκη, το σύνολο μετονομάστηκε σε ορχήστρα ποικίλης μουσικής της ΕΡΤ, εμπλουτίζοντας το σχήμα και διευρύνοντας τους ορίζοντες του. Ήταν η εποχή που η ορχήστρα αφουγκραζόταν κάθε σύγχρονη τάση. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80, τα πνευστά της μαζί με το Rhythm Section δημιούργησαν την πρωτοποριακή Big Band, εισάγοντας τη jazz στον ελλαδικό χώρο και κερδίζοντας το νεανικό κοινό. Με σπουδαίους καλλιτεχνικούς διευθυντές όπως ο Μιχάλης Ροζάκης, ο Κυριάκος Φέτσας και ο Βασίλης Τενίδης και μόνιμο αρχιμουσικό τον Λευτέρη Χαλκιαδάκη, το σύνολο παρέμεινε ο απόλυτος εκφραστής του μουσικού γίγνεσθε μέσα από αναρρύθμιτες, ζωντανές και ηχογραφημένες εκπομπές στο πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η επόμενη μεγάλη στροφή ήρθε όταν την καλλιτεχνική διεύθυνση των μουσικών συνολών της ΕΡΤ ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης. Η ορχήστρα απέκτησε την φυσιογνωμία ενός πλήρους οργανικού συνόλου 70 μουσικών και πήρε το σημερινό της όνομα, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της

Στον 21ο αιώνα, στον οποίο είμαστε, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής συνέχιζε να χτίζει γέφυρες με την παγκόσμια και την εγχώρια σκηνή και πλέον σήμερα, έχοντας το τιμόνι της από τον Ιούλιο του 2020 τον καταξιωμένο αρχιμουσικό Γιώργο Αραβίδη, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συνεχίζει να αποτελεί έναν μοναδικό φάρο στην ελληνική καλλιτεχνική πραγματικότητα. Συνεργαζόμενοι αδιάκοπα με κορυφαίους λυρικούς καλλιτέχνες, μαέστρους και συνθέτες του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, δεξιοτέχνες της τζαζ και της παραδοσιακής μουσικής, αλλά και σπουδαίους ηθοποιούς και αφηγητές, παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός που υπερασπίζεται την ποιότητα. Και απόψε έχουμε την χαρά η πόλη των Ιωαννίνων να φιλοξενεί την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Είμαστε πάντα ζωντανά στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Έχουμε περάσει τις 8.30. Σε λίγο θα ξεκινήσει η μεγαλειώδη συναυλία της ΕΡΤ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας και βεβαίως θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους εκεί που θα αναλάβουν τη ροή της μετάδοσης σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαστε εδώ ζωντανά και ενημερώνουμε διαρκώς τον κόσμο που θέλει να παρευρεθεί στην εκδήλωση πως η συναυλία θα γίνει κανονικά και θα μεταδοθεί κανονικά από τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός το μεσημέρι, όμως φαίνεται πως όλα πάνε καλά. Γίνονται οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου ο χώρος να είναι έτοιμος να υποδεχθεί μουσικούς, κοινό και όλους τους φίλους της ελληνικής ραδιοφωνίας και της δημόσιας εν γέννη ραδιοτηλεόρασης.

Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ λοιπόν απόψε στα Γιάννενα θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά παραδοσιακό και εν προκειμένου υπηρώτικο ηχοειδίωμα, το οποίο στην σκηνή θα αντιπροσωπεύσει το πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Το Ίνορο δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την διάσωση και ανάδειξη του υπηρώτικου

Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Βασιλικό Θέατρο, καθώς και σε συνεργασίες με εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Αντώνης Κυρίτσης, ο Σάββας Ιάτρας και ο Κώστας Βέρδης. Το Ίνωρο έχει πλούσια παρουσία σε δισκογραφικές παραγωγές, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικά αφιερώματα, παραμένοντας ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της υπηρώτικης πολυφωνίας στην σύγχρονη εποχή. Πάμε να τους απολαύσουμε για λίγο.

Και επειδή το Μουσείο Αργυροτεχνίας απόψε θα αντυχήσει από πολυφωνικά τραγουδίσματα, νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο λόγια για αυτά. Όπως μας λέει ο καθηγητής Λάμπρος Λιάβας, τα τραγούδια αυτά εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από τα σημερινά Ελληνοαλβανικά σύνορα, Πογόνη, Δερόπολη κλπ, όπου έως το 1944 συμβίωναν πληθυσμοί Ελλήνων και Αλβανιτών. Αποδίδονται από 4 έως 10 τραγουδιστές, χωρίς την συνοδεία μουσικών οργάνων, με αυστηρή ιεραρχία όσον αφορά τον ρόλο και την τεχνική του καθένα. Ο κορυφαίος, παρτής ή σηκωτής, παίρνει, δηλαδή αρχίζει το τραγούδι. Ο δεύτερος, ο γυριστής, το γυρίζει, δηλαδή απαντάει, ενώ οι ισοκράτες κρατούν το ίσο. Στην ομάδα αυτή μπορεί να προσθεθεί και ο κλώστης που κάνει λαριγγισμούς με ψεύτικη φωνή, φαλτσέτο, κλώθοντας εντός εισαγωγικών το τραγούδι ανάμεσα στην τονική και την υποτονική της μελωδίας. Τόσο ο γυριστής όσο και ο κλώστης κόβουν απότομα το τραγούδι στην υποτονική, δημιουργώντας έτσι με τον παρτί μια έντονη διαφωνία που δίνει σε αυτή την πολυφωνία ένα ιδιόμορφο άκουσμα. Παρόλο τώρα που η έρευνα δεν έχει φτάσει σε βέβαια συμπεράσματα, πολλές ενδείξεις πείθουν για την αρχαιότητα αυτών των τραγουδιών που διατηρούν την πεντατονική ανημίτονη κλίμακα. Παράλληλα όμως ήρθαν να προσθεθούν και οι επιδράσεις από την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική που επηρεάζει τη μελωδική γραμμή του γυριστή και του

η οποία διαμορφώθηκε μέσα από μια βαθιά και πρώιμη σχέση με τη μουσική. Το ταξίδι του ξεκίνησε στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, όταν άρχισε να ψηλαφίζει τις χορδές στο μπουζούκι, ερμηνεύοντας ρεμπέτικα και λαϊκά ακούσματα. Η ανάγκη του για εξέλιξη τον οδήγησε στη μελέτη του κλασικού τραγουδιού, αλλά και σε μαθήματα ούτη, πλάι στον σπουδαίο Χάικ Γιαζιτζιάν, μια μαθητεία που άνοιξε τους οριζοντές του, με αποτέλεσμα σήμερα να χειρίζεται με άνεση και δεξιοτεχνία περισσότερα από 10 έγχορδα και πνευστά όργανα. Ο Χάικ Γιαζιτζιάν υπήρξε ο άνθρωπος κλειδί στην πορεία του, καθώς ήταν εκείνος που τον σύστησε στην Δήμητρα Γαλάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια διέκρινε αμέσως το σπάνιο ταλέντο του και πίστευσε στις δυνάμεις του, αναλαμβάνοντας προσωπικά την παραγωγή των δύο πρώτων ολοκληρωμένων δισκογραφικών του δουλειών, του «Από χώμα και νερό» το 1998 και του «Η μία ζωή με στην άλλη» το 2000. Η αρχή, ωστόσο, είχε γίνει ήδη από το 1997, όταν το πρώτο του σίγκλ, το εμβληματικό «Και εγώ με και σιγολιώνω» που ήδη ακούμε, συμπεριλήφθηκε ως bonus track στον επιτυχημένο δίσκο της Γαλάνη με

Και γιατί όχι να μην κάνουμε ακόμα μία φορά το κάλεσμα σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε και έχετε τη δυνατότητα να παρευρίσκεστε στην μεγάλη βραδιά της ΕΡΤ εδώ στην πόλη μας, στα Γιάννενα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 60 χρόνια τηλεόρασης, για τα 60 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας της ΕΡΤ, αλλά και για τα 77 χρόνια ραδιοφωνικής παρουσίας του δικού μας ταπεινού σταθμού, του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η προσέλευση έχει ήδη ξεκινήσει και είναι αρθρώα, οπότε σπεύσατε. Νομίζω

Της αποψινής συναυλίας της μεγάλης συναυλίας της ΕΡΤ για τα 60 χρόνια τηλεόρασης, για τα 77 χρόνια του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Να πούμε πως το πρόγραμμα θα ανοίξει ο προϊστάμενος του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, ο κύριος Παναγιώτης Τζόκας, ο οποίος στη συνέχεια θα καλέσει στο Βήμα τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να βραβεύσει συνταξιούχους εργαζομένους από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων για την μακρόχρονη και επίπονη προσφορά τους στον σταθμό μας, αλλά και εν γέννη τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και βεβαίως στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πρόγραμμα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο πρώτο μέρος θα συμπράξει με το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνορο και στο δεύτερο με τον Δημήτρη Φαντή.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Μείνετε μαζί μας, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η μετάδοση της συναυλίας της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ εδώ στα Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η μετάδοση της συναυλίας της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνορο και τον Δημήτρη Φαντή στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.

0: Καλησπέρα σας από το Ιτσκαλέ, από τα Γιάννενα, από το Κάστρο, από το Μουσείο Άργυρο Τεχνίας. Ένας πραγματικά πολύ όμορφος χώρος, η Αίρα Ιωαννίνων φαντάζομαι ότι τα γνωρίζει όλα αυτά. Εμείς που ήρθαμε από την Αθήνα μας είναι πρωτόγνωρα. Να διάκω στο μικρόφωνο, Αργυρής Παντηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Να καλησπερίσουμε τους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων σε μια εκδήλωση που αφορμή της είναι τα 60 χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης. Και είναι μια δεύτερη εκδήλωση που γίνεται για τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ, η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο Σεπτέμβριο από την Ορεστιάδα. Η δεύτερη είναι εδώ στα Γιάννενα και είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη με τις ενορχιστρώσεις του Γιάννη Γκίκα, με το Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο που σε λίγο θα τραγουδήσουν. Μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει με τον προϊστάμενο του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Τζόκα, που θα μιλήσει με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος και εκείνος θα πει δύο λόγια, και αμέσως μετά θα βραβευτούν κάποιοι συνταξιούχοι από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Στην Αίρα Ιωαννίνων, λοιπόν, εγώ για πρώτη φορά. Νομίζω ότι τα Γιάννενα είναι μια πόλη η οποία έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ διαφορετική. Μια λίγη που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα να έχουμε. Και μια εκδήλωση που είναι τραγούδι, είτε πολυφωνικό λέγεται αυτό, είτε παραδοσιακό. Σύμπραξη της συμφωνίας, παραδοσιακό ήχο. Στο πρώτο μέρος είναι το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Στο δεύτερο μέρος είναι ο Δημήτρης Ιφαντής μαζί με δύο παραδοσιακούς μουσικούς, φωνές επίσης. Και λοιπόν, σιγά σιγά ήταν η βροχή, μας χάσε λίγο, γιατί ξαναστηθήκανε όλα από την αρχή. Και περιμένουμε σιγά σιγά τον Παναγιώτη Τζόκα να κάνει τη δική του ομιλία στο ΙΤΣΚΑ και στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και αν τώρα τι σας λέω στην Αίρα Ιωαννίνων, αν δεν έχετε, δεν ξέρω μέχρι που ακουγόμαστε από την Αίρα Ιωαννίνων, ήδη η ορχήστρα έχει ανέβει στη σκηνή, ήδη γίνονται κάποιες μικρές διορθώσεις και δοκιμές για να ξεκινήσει. Μιχάλης Ιγλέτος και Σεργιός Κάπαρης, οι χολήπτες των μουσικών συνόλων για την συνέχεια της βραδιάς. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Ο Παναγιώτης Τζόκας είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν τον ακούμε, αλλά θα τον ακούμε, φαντάζομαι, πολύ γρήγορα. Για να μας πει δύο λόγια για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που κρατάει από το 1949, παρακαλώ. Ως στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός, στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός. Το 1957 αλλάζει την επωνυμία του, το 1958 εκπέμπει για πρώτη φορά στα μεσαία κύματα, και το άγχος της βραδιάς. Το 1988 ενσωματώνεται στην ΕΡΤ, γίνεται ένας από τους περιφερειακούς, τους 19 περιφερειακούς σταθμούς που έχει ΕΡΤ.
1: Κύριε Βουλευτές, κυρία Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, κύριε Παπαβασιλείου, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μια βραδιά όπου οι τέχνες θα σμίξουν σε μια σπάνια, σχεδόν αναπάντεχη συνάντηση. Και εκεί θα στήσουν μια μεγάλη γιορτή με τεχνάσματα δημιουργική σύμπραξη παραδοσιακών και νεωτερικών στοιχείων, ζημιλεμένα από την ευαισθησία εξαιρετικών καλλιτεχνών, καλλιτεχνών που απόψε θα επιβεβαιώσουν με τον πιο ηχητικό, τον Ιγκόρ Στραβίνσκι, ο οποίος πρέσβευε ότι η παράδοση είναι μια ζωντανή δύναμη που εμψυχώνει και διαπλάθει το παρόν. Η σημερινή βραδιά αποτελεί μια πρωτότυπη, γοητευτική, καλλιτεχνική πρόκληση, μια βαθιά αναζήτηση τρόπων δημιουργικής μετουσίωσης της μουσικής μας παράδοσης και της ενσωμάτωσής της στις σύγχρονες αναζητήσεις της μουσικής έκφρασης. Ως πρωτογενή βάση έμπνευσης έχει τον υποβλητικό χορό των αντιθέσεων της Ηπείρου, από τα παγωμένα και απόκριμνα όρη της Πίνδου και του Σουλίου, ως τη θηλυκή νοχέλεια των χυμαδιών δίπλα στη θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, απόψε η καρδιά της ΣΕΡΤ χτυπά στον παλμό της Ηπείρου και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά της, τα Ιωάννινα, την έδρα ενός από τους πιο ιστορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της, που εδώ και δεκαετίες συνιστά τον άγρυπνο και ζωντανό αισθητήρα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη βορειοδυτική Ελλάδα. Από το 1949 μέχρι σήμερα, ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων της ΕΡΤ μεριμνά ανίστακτα, ώστε η αυθεντική φωνή της Ηπείρου να αντυχεί σε κάθε γωνιά της οικουμένης, μεταδίδοντας κάθε τι που γεννιέται εδώ και αφορά τους πολίτες της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής μας ζωής. Η εμπνευσμένη ιδέα της γεφύρωσης ενός διακεκριμένου συμφωνικού συνόλου, όπως είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, ανήκει στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Από καρδιάς και τον καλό να έρθει κοντά μας.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Τζόκας, ο προϊστάμενος του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος που ανεβαίνει στη σκηνή για να μιλήσει. Έχει δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους περιφερειακούς σταθμούς, τουλάχιστον. Ελπίζω και εδώ.
2: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Με μεγάλη χαρά, αλλά και με τιμή, σας καλωσορίζω απόψε στην εκδήλωση της ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και για τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Τι ήταν αυτό που πάθαμε σήμερα, τι λαχτάρα ήταν αυτή, τι καρδιοχτύπη ήταν αυτό με τον καιρό. Δεν σας κρύβω ότι τι σήμερα, από την Παρασκευή, κάθε 2 ώρες με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Κώστα τον Παπαβασιλείου, ο οποίος έλκει την καταγωγή από την Ήπειρο, κοιτούσαμε τις προγνώσεις, είχαμε και την Νικολέτα της Γιακοπούλου, τη συμπατριώτησά σας, τη μετεωρολόγο, που συνεχώς τη ρωτούσαμε, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Έγινε και αυτό σήμερα με τον Μπουρίνη. Όμως, ξέρετε, μάθαμε και εμείς που αγαπάμε τα Γιάννενα, αυτό που εσείς οι Γιαννιώτες ξέρετε, ότι τελικά τον καιρό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο απόψε σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε. Θα σας μιλήσω πολύ λίγο, δεν θα σας κουράσω. Δεν θα σας μιλήσω από κάποιο χειρόγραφο. Θα σας μιλήσω από καρδιάς. Και η καρδιά μου, να ξέρετε, είναι πλημμυρισμένη από αισθήματα ύστερα από μια επίσκεψη την οποία έκανα με τους συνεργάτες, με τους συναδέλφους της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί, πριν λίγο γυρίσαμε, στα ακριτικά χωριά της Πογωνιανής, στην Κόνιτσα, εκεί όπου επισκεφθήκαμε δημοτικά σχολεία για να συνεισφέρουμε το ελάχιστο που θα μπορούσε η ΕΡΤ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Γνωρίσαμε, και βλέπω κάποιους εδώ, σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Αν θα τολμούσα να σας παροτρύνω κάτι, θα ήταν να είστε υπερήφανοι για τους εκπαιδευτικούς τους οποίους έχετε εμπιστευτεί τα παιδιά σας. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν σπουδαία δουλειά. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο πώς το αισθάνομαι. Να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Εγώ ξέρετε τι είδα σήμερα σε αυτές τις ακριτικές περιοχές των Ιωαννίνων. Είδα σπουδαία παιδιά, παιδιά τα οποία με την καλοσύνη τους, με τη φιλομάθειά τους, με το έτσι δραστήριο πνεύμα τους και το ανήσυχο πνεύμα τους, εμένα με έπεισαν ότι εξελίσσονται στους καλύτερους απογόνους των μεγάλων υπηρωτών, των προγόνων σας, οι οποίοι κατάφεραν αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, την Ήπειρο, να την κάνουν τόσο ξεχωριστή. Να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Εγώ είμαι περήφανος για τα παιδιά σας και βρήκαμε σήμερα έναν ακόμη λόγο να αγαπούμε την Ήπειρο. Τώρα, ότι όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί και εγώ και ο Κώστας, όλη η διοικητική ομάδα της ΕΡΤ, πιστεύει ότι είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί. Δεν θέλω να σας κουράσω, μόλις προχτές όμως, και θέλω να ευχαριστήσω τους εναερίτες τεχνικούς της ΕΡΤ, ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών DAB+ στην περιοχή και πλέον ακούγεται ψηφιακά όλη η μπάντα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στον ομό Ιωαννίνων και όχι μόνο στον ομό Ιωαννίνων. Μέχρι το τέλος του έτους το 85% της ελληνικής επικράτειας θα έχει ψηφιακό σήμα. Και θα κλείσω με μια σύντομη αναφορά σε κάτι που αποτελεί πεποίθησή μου. Οι εταιρείες, όπως και η ΕΡΤ, οι μεγάλοι οργανισμοί, είναι ο εξοπλισμός τους, είναι οι υποδομές τους, είναι τα κτίρια τους. Πρωτίστως όμως είναι οι άνθρωποι τους. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν την επιτυχία κάθε μεγάλου οργανισμού και η ιστορία των ανθρώπων πρέπει να τιμάται. Γι' αυτό και εμείς εδώ απόψε θα τιμήσουμε 33 συναδέλφους οι οποίοι υπηρέτησαν την ΕΡΤ εδώ στα Ιωάννινα, έδωσαν και την ψυχή τους, αν όχι τη ζωή τους, προκειμένου η ΕΡΤ να είναι παρούσα, να είναι η φωνή σας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και είμαι βέβαιος ότι και εσείς με το χειροκρότημα που θα τους χαρίσετε θα εκφράσετε την αναγνώρισή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ πολύ τον συνάδελφο Σωτήρη Αργύρη, τον δημοσιογράφο.
0: Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΤ που μίλησε, είπε για τους περιφερειακούς σταθμούς. Για άλλη μια φορά είπε για τους πομπούς που ελπίζουμε πολύ γρήγορα να φτιαχτούν. Είναι οι συνταξιούχοι της ΕΡΤ, της ΕΡΕ, που πραγματοποιούνται. Ο Γιάννης Αργύρης.
1: Παρακαλώ πολύ τον συνάδελφο Μενέλαο Βάβα.
0: Νομίζω ότι εσείς αναγνωρίζετε τα ονόματα που εμείς καμιά φορά δεν τα έχουμε ξανακούσει. Οπότε η συγκίνηση δικιά σας φαντάζομαι ότι είναι μεγαλύτερη για τους ανθρώπους που χρόνια είναι πίσω από τα μικρόφωνα, είναι πίσω από τις κονσόλες.
1: Παρακαλώ πολύ τον συνάδελφο Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Είναι οι άνθρωποι που τελικά κάνουν ένα ραδιόφωνο να μπορεί να φτάνει στα σπίτια.
1: Παρακαλώ τον συνάδελφο Ελευθέριο Ζαφύρη. Προηγείται η κυρία Γούκου. Ναι, ναι. Η κυρία Γούκου. Ο κύριος Ελευθέριος Ζαφύρης. Ο κύριος Καπόγενης Κωνσταντίνος.

Παρακαλώ τον συνάδελφο Χάρη Λέτσιο. Παρακαλώ τη συναδέλφισσα τη Βαρβάρα τη Μάντζου. Τον συνάδελφο κύριο Νίκο Μπατσί.

0: Ναι, ναι, έξω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την έρθει 35 χρόνια το δεύτερο σπίτι. Και ευχαριστώ. Και ευχαριστώ εσάς που είστε μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τον αγαπητό Χρήστος Ταμπουλτά. Τον εμβληματικό τεχνικό του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Την κυρία Ελένη Στεριοπούλου.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παναγιώτης Τζόκας, προϊστάμενος του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ήταν αρκετοί οι συνταξιούχοι της ΕΡΤ Ιωαννίνων που βραβεύτηκαν. Είναι η ώρα της φωτογραφίας, που όλοι μαζί βγάζουν μια φωτογραφία μπροστά στην ορχήστρα και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είμαστε στο Ιτς Καλέ, είμαστε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Είναι ο Στάθης Σούλης που διευθύνει. Είναι ο Γιάννης Κίκας που έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις. Η φωτογραφία βγήκε.
2: Σήκωσε τη φέτα στον αέρα, Ηλία.
1: Και εδώ καλησπερίζω τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που ήρθαν στη συντροφιά μας. Αέρα Ιωαννίνων και δεύτερο πρόγραμμα μαζί. Θα τα ξαναπώ, ίσως τα ακούσατε στα Γιάννενα, αλλά πρέπει να τα ακούσουν και από την Αθήνα. Ιτς Καλέ λοιπόν και Μουσείο Αργυροτεχνίας και Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, την ακούτε να κουρδίζει. Υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η σημερινή συναυλία έχει να κάνει με την παράδοση και έχει να κάνει με τη συμφωνική μουσική. Έχει να κάνει με το ηπειρώτικο τραγούδι και με το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου και με μια συμφωνική ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Τις ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Γιάννης Γκίκας, προσπαθώντας να παντρέψει δύο είδη διαφορετικά, που όμως μαζί κινούνται προς το μέλλον. Γιατί αν η παράδοση μείνει στο σερτάρι, δεν θα πάει πουθενά, απλά θα ξεχαστεί. Ο Στάθης Σούλης ανεβαίνει, τα χειροκροτήματα είναι για αυτόν, η ορχήστρα υποκλίνεται. Κατάμεστος ο χώρος, βροχή μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κάναμε αμάν να στεγνώσουν όλα για να μπορέσει να γίνει συναυλία. Πολύς κόσμος όρθιος. Η συναυλία σήμερα έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι το πολυφωνικό σχήμα ίνωρο. Αυτούς χειροκροτούν, αυτοί ανεβαίνουν στη σκηνή. Λίγο διαφορετικά σήμερα. Είναι 9 τραγουδιστές. Ο Χάρης Καραγιάννης, η Μαρία Σιδέρη, ο Βασίλης Ευθυμίου, η Φωτεινή Κοτσιάφτη, η Σοφία Εξάρχου, ο Παναγιώτης Τέλης, ο Βλάσης Παπαδημητρίου, η Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης.

Είναι το μουσικό σχήμα Ίνωρο. Είμαστε στο Ιτσκαλέ στα Γιάννενα, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα, είναι η Ιέρα Ιωαννίνων και είναι η στιγμή που η ορχήστρα θα συνοδεύσει ένα πολυφωνικό μουσικό σχήμα. Στάθη Σούλης στη διεύθυνση.

Έτσι λοιπόν, μια συμφωνική ορχήστρα και ένα πολυφωνικό μουσικό σχήμα μαζί σε παλιά, πραγματικά παλιά, δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια. Από το Ιτσκαλέ και τα Γιάννενα. Στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Αιρέα Ιωαννίνων.

Αυτό το τραγούδι ήταν σε στίχους και μουσική του Κώστα Λόλη. Ήταν γραμμένο για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ίνωρο και ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ μαζί σε ένα τελευταίο τραγούδι.

0: Πολυφωνικό σχήμα ίνωρο και ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στα υπηρώτικα πολυφωνικά τραγούδια που είναι από το 2005 στο κατάλογο της UNESCO ως προφορικά αριστουργήματα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και από το 2008 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Το μουσικό σχήμα ίνωρο που είναι ο Χάρης Καραγιάννης, η Μαρία Σιδέρη, ο Βασίλης Ευθυμίου, η Φωτεινή Κοτσιάφτη, η Σοφία Εξάρχου, ο Παναγιώτης Τέλης, ο Βλάσης Παπαδημητρίου, η Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης. Από ηλικίες διάφορες, τις φωνές τις ακούσατε. Είμαστε στη διαδικασία που η ορχήστρα ξανακουρδίζει, το ίνωρο κατεβαίνει, ο Δημήτρης Σιφαντής ανεβαίνει για να συνεχίσει την απόψινή βραδιά. Στο Ιτς Καλέ και στο αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας είναι εκεί που η παράδοση συναντά τη συμφωνική μουσική. Τις ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Γιάννης Γκίκας, στη μουσική διεύθυνση είναι ο Στάθης Σούλης και θα περάσουμε σε ένα δεύτερο μέρος όπου ένας γνωστός σε όλους μας τραγουδιστής από την έντεχνη πλευρά του, να το πω έτσι, έρχεται να φέρει πιο κοντά στο έντεχνο το παραδοσιακό τραγούδι. Ο Δημήτρης Σιφαντής ανεβαίνει στη σκηνή. Φωνή και λαούτο, Τάσης μαζί του στο κλαρίνο, ο Πάνος Παπακώστας στα κρουστά και ένα χοροδία να το πω, φωνές να το πω, φωνητικά να το πω, όπως και να έχει είναι η Φωτεινή Δούλη, η Νάγια Κολιοφώτη, η Φιλαρέτη Μαυρίδου, η Κατερίνα Πετράτου, η Ιωάννα Ιφαντή και η Λιδία Φώτου. Η παράδοση περνάει από γενιά σε γενιά, αλλάζοντας λίγο ρούχα και φτιασίματα και ευτυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Ο χώρος εδώ είναι ασφυκτικά γεμάτος. Πέρασε ένας κύριος λίγο πριν και σε άπτες στα αγγλικά με ρώτησε τι είναι αυτό ακριβώς που ακούμε. Είναι θρησκευτική μουσική γιατί ακούγεται πολύ παλιά. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μία στιγμή που η παράδοση θα συναντήσει την πιο εντός εισαγωγικών δυτικότροπη μουσική. Ο Δημήτρης Σιφαντής έχει το λόγο.
1: Κανονικά άλλα είχα σκεφτεί να πω, αλλά ξεκινάω μάλλον πρώτα από τη βροχή. Οι γενιώτες είμαστε μαθημένοι στη βροχή και γενικά οι υπηρώτες είμαστε μαθημένοι στις δυσκολίες. Ίσως δεν είναι τυχαίο τότε που έχουμε τους περισσότερους ταξιδεμένους και έχουμε βγάλει και τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες, όπως όλοι ξέρετε. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη τιμή και για την Ήπειρο και για την πόλη μας και για μένα προσωπικά που αυτή η σπουδαία ορχήστρα βρίσκεται εδώ πέρα για να δώσει ένα τόσο πανέμορφο, ένα τόσο διαφορετικό τρόπο στο να ακούμε τα παραδοσιακά τραγούδια. Και ξέρετε, η παράδοση δεν είναι μόνο διατήρηση, είναι και δημιουργία. Στο τέλος θα σας ζητήσω να χειροκροτήσετε φυσικά και το μαέστρο και το Γιάννη τον Γκίκα, αλλά στο τέλος, γιατί θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μυρολόι κι εμείς, όπως ξεκινάνε όλα τα υπηρώτικα γλέντια, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι με τη φυσική τους παρουσία να μην βρίσκονται δίπλα μας, αλλά στη ψυχή μας υπάρχουν πάντα. Να περάσει και αυτό και ξεκινάμε.
0: Το αυτό είναι το αεροπλάνο που φεύγει από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, προφανώς για Αθήνα, πάνω από το χώρο της συναυλίας και ξεκινάμε.

Αυτή ήταν η γνωστή, η διάσημη Μαριόλα. Τα γλέντια ξεκινάνε με μυρολόι, είπε ο Δημήτρης Ιφαντής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Κέρα Ιωαννίνων μαζί από το Ιτς Καλέ στα Γιάννενα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με τον Δημήτρη Φαντή. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Η παράδοση και η συμφωνική μουσική παντρεύονται αυτή τη βραδιά.
1: Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ερωμένος» και βρισκόταν εδώ και πολλά χρόνια κοιμισμένος στη συλλογή του Γεωργίου Χασιώτη, η οποία κυκλοφόρησε το 1866. Εκεί το βρήκα, το μελοποίησα και ο Γέννης ο Γκίκας, πατώντας πάνω σε αυτή τη μελοποίηση τη δική μου, ενορχίστρωσε και έφτιαξε αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: Η παράδοση είναι δημιουργία, είπε ο Δημήτρης Εφαντής.
1: Ένα ανανούρισμα τώρα θα τραγουδήσουν τα κορίτσια. Βρισκόταν και αυτό λοιπόν κοιμισμένο στη συλλογή του Γεωργίου Χασιώτη. Προσωπικά εκστασιάστηκα όταν άκουσα τον τελευταίο στίχο. Γιατί την κοιμίζει, ο γονιός, η μαμά, δεν ξέρω, την κοιμίζει και τη στάζει. Και όσο τη στάζει, σκέφτεται και πώς θα την αποκαταστήσει. Και στο τέλος, κοιτάξτε λοιπόν το Αρχοντόπουλο τι χαλεύει, λέει. Χαλεύει μήλους 12 και όλους τους μιλονάδες, 5 να λέθουν με νερό και 6 με το γάλα. Και ο τρίτος, ο καλύτερος, να λέθει με το δάκρυ. Ακούστε το πόσο όμορφο είναι.

0: Ο Δημήτρης Ιφαντής έδωσε σκυτάλη στα κορίτσια που είναι πολλά, είναι 7, θα σας τα ξαναπώ στο τέλος. Για ένα ανανούρισμα.
1: Από την ίδια συλλογή είναι και το επόμενο τραγούδι. Λέγεται το πουλί. Ακούστε πόσο όμορφα εκφράζαν τον έρωτα.

Η μουσική πάντα είναι ένας τρόπος για να γνωρίσεις ένα τόπο, η παράδοση ακόμα περισσότερο. Όταν η παράδοση έρχεται στο σήμερα, όλα αυτά συγκλίνουν σε κάτι που κοιτάζει προς το μέλλον.

0: ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΛΤ. Υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Δημήτρης Ιφαντής. Ένα κλαρίνο και κρουστά δίπλα του. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος Στάσης.
1: Γεντής λέγεται το επόμενο τραγούδι και το έχουμε παντρέψει μαζί με την Ερατζιά. Γεντής είναι ο Πονηρός.
0: Στα κρουστά είναι ο Πάνος Παπακώστας και 7 γυναικείες φωνές, όλες πολύ νεαρής ηλικίας, για αυτή την απόψινη βραδιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Έρα Ιωαννίνων. Από το Ιτσκαλέ, από τον αύριο χώρο.
1: Μην χαίρεστε και πολύ.
0: Μην χαίρεστε πολύ.
1: Στην Ήπειρο είμαστε, λοιπόν.
0: Μπράβο, στην Ήπειρο είμαστε.
1: Ξανά τα μαντήλια, τα μαύρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα είναι μεγάλο, αλλά και σε ηλικία και σε στίχους και σε μεταφυσική που κρύβει μέσα του. Γιατί έτσι λέει, έτσι μου έλεγε η γιαγιά μου, έτσι γεννήθηκε, λέει, το καλάμι και το κυπαρίσι.

0: Έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο Καλαμός και το Κυπαρίσι. Ήταν ο Γιάννος και η Μαριγό. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής. Είμαστε στο It's Calais. Είναι μια συναυλία που έχει πάρει την κατηφόρα και τους έφτιαξε όλους. Και να δούμε τι θα παίξουν μετά.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από τα πιο γνωστά. Αργυρία.

0: Καίγομαι και σιγολιώνω βεβαίως, και αν διαβάσετε προσεκτικά τους στίχους των παραδοσιακών τραγουδιών θα βρείτε πολλά τραγούδια.
1: Θα τελειώσουμε όπως τελειώνουμε στα κλειδιά, έτσι.
0: Θα βρείτε λοιπόν πολλά τραγούδια που έχουν στηριχτεί στα δημοτικά τραγούδια και έχουν γίνει τραγούδια δεκαετίες αργότερα.

0: Δημήτρης Ιφαντής, φωνή και λαούτο, Νίκος Στάσης στο κλαρίνο, Πάνος Παπακώστας στα κρουστά, Φωτεινή Δούλη, Νάγια Καριοφώτη, Κόλιο Φώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Ιωάννα Ιφαντή, Λιδία Φώτου στα φωνητικά. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Τις ενορχιστρώσεις σήμερα έχει κάνει ο Γιάννης Γκίκας, Μιχάλης Ιγλέτος και Σέργιος Κάπαρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Γκίκας.
0: Ο Γιάννης ο Γκίκας ανέβη. Η ορχήστρα υποκλίνεται.
1: Ευχαριστούμε την ΕΡΤ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και τόσο καιρό και εγώ που το ζω με τις ηχογραφίες και με τις πρόβες, αλλά και για εσάς, έτσι δεν είναι?
0: Είμαστε στο έτσι καλέ.
1: Ωραία. Και έχουμε δέσμευση από τον πρόεδρο ότι στα επόμενα 60 χρόνια εδώ θα είμαστε.
0: Είμαστε στο κάστρο των Ιωαννίνων, είμαστε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.
1: Κύριος Γκίκας, ο ενορχιστρωτής μας.
0: Ο Γιάννης Γκίκας έκανε τις ενορχιστρώσεις για την απόψινή βραδιά. Υπηρώτης κι αυτός. Μια προσπάθεια λοιπόν η παράδοση να συναντήσει τη συμφωνική μουσική.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη που κάνει η ορχήστρα.
1: Ο Νίκος Οτάσης στο κλαρίνο, ο Πάνος ο Παπακώστας στον τέφι. Οι κοπέλες λοιπόν, τώρα δεν τις βλέπω εγώ έτσι κι αλλιώς. Θα λέω ονόματα, η Νάγια Κολιοφώτη, η Λιδία Φώτου, η Φωτεινή Δούλη, η Σοφία Εξάρχου, η Κατερίνα Πετράτου, η Φιλαρέτη Μαυρίδου και η Ιωάννα Ιφαντή, κάπου την ξέρω αυτή.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα κορίτσια που τραγούδησαν μαζί με τον Δημήτρη Ιφαντή. Σας είπα.
1: Θα το πούμε μαζί όλοι.
0: Ένα τραγούδι για το τέλος.

Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, ο Γιάννης Γκίκας στις ενορχιστρώσεις. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής στη φωνή στο λαούτο, ο Νίκος Στάσης στο κλαρίνο, ο Πάνος Παπακώστας στα κρουστά. Φωτεινή Δούλη, Νάγια Κολιοφώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Ιωάννα Ιφαντή και Λιδία Φώτου. Οι φωνές που ακούσατε μαζί. Μιχάλης Ιγλέτος και Σέργιος Κάπαρης, οι χολύπτες της ορχήστρας των μουσικών συνόλων. Είμαστε στο It's Calais, είμαστε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Τελειώνει εδώ αυτή η συναυλία που ελπίζουμε να επαναληφθεί κάποια αντίστοιχη σε κάποιον άλλον περιφερειακό σταθμό. Ήταν η Αίρα Ιωαννίνων και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί. Ήταν ο Αργύρης Παντελιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ήταν η Έλληνα Διακού στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς ένα καλό βράδυ.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Όλος ο κόσμος σε

από το έκτο στούντιο άλμπουμ του Prince, Purple Rain, η τεράστια επιτυχία του When Doves Cry. Θυμηθήκαμε έτσι κάποια τραγούδια του Prince, αν χτες γεννήθηκε, και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα. Σε μια καταπληκτική μπαλάντα.

Τζόε Κινόλτες. Κούτιμαν μαζί με Ντεκέλ για το κλείσιμο. Παλί γνώριμη, είχαν έρθει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είχαν δώσει μια πολύ ωραία συναυλία. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπαμπιζδούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πήρε το όνομά τους από ένα βραζιλιάνικο πουλί το οποίο ονομάζεται Κουρίο Κουρίο και ζει ακριβώς εκεί στη Βραζιλία. Ωστόσο αυτό το ντουέτο που καταφθάνει από τη Γερμανία ηχογραφεί εκεί αντλεί τις εμπνεύσεις του και τις μουσικές του, εννοείται, από τη Βραζιλία. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς, έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας εντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στα ταξίδια μας. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ στον οίκο που αντέχει με σίγουρες μουσικές. Μπαν Κόνον Μούσο είναι ο μουσικός, μαζί με τον Μπεν Γκομορί, ο οποίος τα μεταμορφώνει όλα, φτιάχνουν

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ έχω παραγγελιά σημαντική για το Φώτη. Αυτό εδώ το By Your Side είναι σημαντική εκδοχή. Η Σαντέ βάζει κάτι από την έμπνευση, όλα τα υπόλοιπα τα συντονίζει ο Φόλα, ο οποίος κάνει αυτό το Cotton Belly Fola Mix.

στα καινούρια, ο Μίτσα Μιακούμπη ήρθε για να μείνει. Εδώ και η Μπαρνία, το κομμάτι Sky Meet με τίτλο «Με τέλε».

Η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ που έρχεται. Η Ezra, μας λένε, Only.

0: forgotten ones. We are forced not to name.
1: Κορίτσια τραγουδούν και ευτυχώς δηλαδή. Η Σέλια Βά έρχεται από τη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ.

που μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, αγαπάει πολύ τη ρέγγι μουσική και εδώ και χρόνια συνεργάζεται με πολλές και διαφορετικές γυναίκες. Εδώ η Dub Princess βάζει το δικό της Let Me In, το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν μόλις.

Πανσίτα Records πάλι έχει έδρα τη Βαρκελόνη και συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Ο Σάρλατ 56 βρίσκεται εδώ και φτιάχνει μαζί με τους υπόλοιπους

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John. It don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant. Ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του

Η Αρέμα Αρέκα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ξεκινάει από την Κούβα, εάν φτάσει στη Βαρκελόνη, αλλά εντωμεταξύ λέει και πολύ ωραία τραγούδια. Σε συνάντησα όταν ήσουν μόνος. I saw you in the wind.

around your world.

Περί εμπιστοσύνης και αυτό εδώ το άλμπουμ παίρνει όλα τα credits. Miles Davis σε κοιτάζει κατάματα με την τρομπέτα του, καθήμενο στον καναπέ του πριν από χρόνια. Μια φαντασία πραγματική. Do Bob Fantasy.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.